0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Είναι πανύψηλη, πανέμορφη και πρώην γυναίκα γνωστού ποδοσφαιριστή. Ποια είναι? Η Ανδριάνα Σκλεναρίκοβα, που γεννήθηκε το 1971 σαν σήμερα. Λίγα χρόνια μετά, το 1973, γεννήθηκε ένας πρώην ποδοσφαιριστής, που τον φωνάζαμε Έλληνα Μπέκαμ. Καταλάβατε, εννοούμε τον Ντέμι Νικολαίδη βέβαια. Προχωράμε μπροστά το 2000 σαν σήμερα, τότε η Ελλάδα κέρδισε το αργυρό μετάλλιο στην Άρση Βαρών. Τα βάρη σήκωσε ο Λεωνίδας Αμπάνης. Τα βάρη της επιτυχίας σήκωσε και η Αντέλ, που το 2011 σαν σήμερα πήγε στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων charts με το Someone Like You. Λογικό, το τραγούδι μας άρεσε πολύ.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ.

0: Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στέρεψαν από ονόματα οι επιστήμονες και στράφηκαν προς τους καλλιτέχνες. Ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια αποφάσισε να δώσει το όνομα της Taylor Swift σε μια ομάδα εντόμων που ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Εκτός του ότι η ερευνήτρια ήταν φανατική οπαδός της Taylor Swift, είπε ότι τα έντομα έμοιαζαν στο χρώμα με τα μαλλιά της. Πάμε σε μια άλλη ερευνά, αυτή τη φορά για το ντους. Επιστήμονες από τη Βρετανία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ιδανική διάρκεια του πρέπει να είναι τα 3 λεπτά για το σώμα και άλλα 2 λεπτά εάν κάνουμε και τα μαλλιά μας. Σύνολο 5 ιδανικά λεπτά για το ντους. Μάλιστα για τα μαλλιά, επεσήμανε ότι το να τα λούζουμε 2 φορές είναι εντελώς άσκοπο, γιατί και νερό σπαταλάμε, αλλά και ότι στην ουσία δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Αυτά είπε η έρευνα των Βρετανών. Εάν ήταν στη χώρα μας, σίγουρα θα έβγαζε άλλα συμπεράσματα.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: πλανήτη γεμάτη επιτυχίες. Στον 89,6 Ιωάννινα DJ.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.

0: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ioannina.
1: Είναι χνοδωτό, δεν είναι ζώο και βρίσκεται στη φρουτιέρα μας. Τι είναι? Μα το ακτινίδιο φυσικά. Αν δεν βρίσκεται στη δική σου φρουτιέρα, κακώς. Το ακτινίδιο είναι μια βόμβα υγείας. Περιέχει περισσότερη βιταμίνη C από μια ισοδύναμη ποσότητα πορτοκαλιού. Άρα είναι ό,τι πρέπει για να ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου σύστημα το φθινόπωρο.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Ντόλ μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα αλαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
4: Και οι υπόλοιποι αρχηγοί τα πήγαν ακόμα χειρότερα. Στο 17% η αποδοχή για τις εξαγγελίες Τσίπρα και μόλις στο 16% για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στον Κορυδαλό θα μεταφερθούν σήμερα οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας και άλλων δημοσίων φορέων αναζητά ο εισαγγελέας. Επεκτείνονται οι έλεγχοι σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Πάτρα. Η ασπίδα του Αχιλλέα έχει κάτσει βαριά στο στομάχι της Τουρκίας. Ο εξοπλισμός των νησιών είναι απειλή, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών Φιντάν. Χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλή είναι όχι μόνο αναστήρικτος, αλλά και οξύμορος, απαντά το Υπουργείο Εξωτερικών. Έκπληξη από την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Ανακοίνωσε τις προθέσεις της να συμπεριλάβει τον Καναδά ως την πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έξαλλος ο Τραμπ απείλησε να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με τις Βρυξέλλες. Αντιδράσεις και από το Βερολίνο. Νέες αυξήσεις για τις μετακινήσεις μεταξύ, από και προς τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η διαδρομή κέντρο Αθήνας αεροδρόμιο αυξάνεται από τα 40 στα 50 ευρώ. Στα 38 ευρώ από 28 αυξάνεται η αντίστοιχη διαδρομή στη συμπρωτεύουσα. Δεν αλλάζουν η βασική ταρίφα και η ελάχιστη χρέωση. Η τηλεφωνική απάτη πάει σύννεφο στον πλανήτη. Σύμφωνα με έκθεση, το 2025 πραγματοποιήθηκαν διεθνώς 68 δισεκατομμύρια τηλεφωνικές απάτες. Οι περισσότερες στην Ασία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι περισσότερες κλήσεις γίνονται μέσα από τη φυλακή. Αυτό σηκώνει χειροκρότημα. Η Τζόρτζια Μελόνι καταργεί στην Ιταλία τα τέλη κυκλοφορία για 13,5 εκατομμύρια γιοταχή και μοτοσυκλέτες. Ο κόσμος το έχει τούμπανο. Δεν προσπαθούν να το κρύψουν πλέον ο Λούις Χάμιλτον και η Κιμ Καρντάσιαν. Το διάσημο ζευγάρι φωτογραφήθηκε σε ρομαντικές βόλτες με πολυτελές ταχύπλο στη μαγευτική λίμνη Κόμο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
5: Αθήνα, ο καιρός.
4: Έθριος με ως 30 βαθμούς. Αραιές συννεφιές αύριο με παρόμοιες θερμοκρασίες. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
6: Όλοι ξέρουν τον Athens DJ.
7: Καλέ, ναι.
6: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
8: Hello Greece, this is Dua Lipa.
5: 95,2 Athens DJ.

0: Dance DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
0: Καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 7 Breakfast FM 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. 5η σήμερα 17 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Ζαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργων και ο Γιώργος Καλάς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα γενικά έθριος, η άνεμη βόρη εξυποφόρη, θερμοκρασία στους 30 Κελσίου, άντε να συνέλθουμε. Με φως με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη στους 27, αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 22, Κηφισιά 19, Πειραιάς 22, Θεσσαλονίκη 16, Μονακό 21, Λονδίνο 14, Ρώμη 21, Παρίσι 14, Κύπρος 18, Μαδρίτη 16, Κάιρο 26, Ντουμπάι 31, Σιγκαπούρη 30. Για τα μηνύματά σας στο Viber
3: 69-31-952-952.
0: Ωραία. Θα συζητήσουμε ένα θέμα, δηλαδή, για τη γυναικεία απιστία και θα δώσουμε statistics.
3: Α, πολύ ωραία.
0: Πότε,
3: ωραία.
0: Τι, γιατί, ποια ηλικία, ποιες μέρες. Ντροπή,
3: δεν πειράζει.
0: Τέλος στα social, κλείστε τα παρακαλώ, θα το καταλάβετε. Επίσης, δεν πυροβολάμε.

0: Moving to the sun, παρακαλώ. Από κίνηση τι λέει?
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρος και Βίσου από τα Κτέλος στη Νέα Χαλκιδόνα, λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, κίνηση έχει και η άνδος Σαρδιτού, της Βασιλός Κωνσταντίνου, αλλά και η κάθοδος της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Επίσης κίνηση έχει η άνδος της Κατεχάκης, Ηλούπολη και Καρέα και τέλος η άνδος λεωφόρου Φίλης στο Καματερό.
0: Μάστε.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Τι κάνατε χτες?
1: Χτες πήγα για φωτιστικά.
0: Τι εννοείς?
1: Μετακομίζω, το έχω πει.
0: Όχι.
1: Ναι, αλλάζω σπίτι.
0: Χώρα.
1: Όχι ακόμα, θα σου λείψω, το ξέρω, αλλά θέλω να κρατηθείς.
0: Μάλιστα. Θα συνεχίσεις στα βόρεια ή θα πας στην Κυψέλη?
1: Πάντα βόρεια, δεν μπορώ να δω χωρίς στα βόρεια.
2: Κυψέλη δεν μπορεί να πάει, έχουν πρόβλημα με πολυκατοικίες.
1: Ναι.
0: Πού, τι έχουν?
1: Το μετρό.
0: Από κουνιούνται, έλα μετά 5-10 πολυκατοικίες.
2: 24.
0: Θα τα φτιάξει ο δήμαρχος.
1: Α, μπράβο, μπράβο, έχει σχέδιο.
0: Λοιπόν, ώρα πήγες εγώ στις φωτιστικά.
1: Φωτιστικά, και η διαφορά λέει γιατί πρέπει σιγά σιγά να μπω. Την άλλη εβδομάδα μετακομίζω.
0: Ναι.
1: Μα,
2: ωραία, μετακομίζω.
0: Ωραία, εσύ.
2: Εγώ, Μιχάλη μου, είμαι στο Κουκάκι, παραμένω εκεί.
0: Κακός.
2: Κάνω και εγώ παράπονο στον δήμαρχο γιατί δεν έχουμε φώτα σε μια πλατεία.
0: Ναι.
2: Καταγγέλλω.
0: Ναι.
2: Το πρωί περνάω, Μιχάλη μου, φοβάμαι.
0: Ναι.
2: Φοβάμαι. Έχω φόβο. Κατά τα άλλα όλα καλά.
0: Μάλιστα.
1: Βροχή καταγγελίες, βλέπεις Μιχάλη.
0: Μπορείτε να έχετε τα προβλήματά σας. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Εσύ?
3: Εγώ πήγα για καφέ.
0: Να τους είδες.
2: Ωραία.
0: Αρχίζουν τα φυσιολογικά.
2: Εσύ τι γίνεται?
0: Εγώ ήμουν σε κάποιες δουλειές, επέστρεψα. Μια μικρή ίωση, όχι σε μένα, μέσα στο σπίτι.
1: Καταλάβαμε, ναι. Ξεκινήσαμε τώρα τα πάντα.
0: Εντάξει, και στις 10 ακριβώς.
2: Τι έγινε?
0: Κερδίσαμε, ρε καλά. Παρόλο που το πρώτο ημίχρονο ήμασταν σαν ομάδα έκτης κατηγορίας, χάλια. Ούτε πάσες μπορούσαν. Δηλαδή έλεγες, Χριστέ μου. Αλλά μετά, εντάξει.
2: Είσαι άντρας, είδες ποδόσφαιρο, μπράβο.
0: Σιτώσα, ναι. Κάτσε να ολοκληρώσω.

0: Τσίκο. Μάλιστα. Γενέθλια σήμερα, Πέμπτη, είναι και ωραία μέρα. Μπορεί να βγείτε και έξω, φαντάζομαι. Χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε πρακτικοί, εργατικοί και εξαιρετικά οργανωτικοί. Το χιούμορ σας είναι ξεχωριστό και συχνά σας βοηθά να ελαφρύνετε δύσκολες στιγμές. Τι γιορτάζουν σήμερα?
0: Τι?
1: Λοιπόν, γιορτάζει σήμερα η σοφία, η πίστη, η ελπίδα, η αγάπη, ο Αγαθοκλής, ο Λιβιανός, ο Παντολέων και ο Πηλέας.
0: Αυτά. Λες και είναι ουρά για σουβλατζίδικο. Πολλά ονόματα κάθε μέρα γιορτάζουν. Anyway, η Αναστέζια, γνωστή τραγουδίστρια, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, 58 ετών, έχει γενέθλια σήμερα. Αντριάννα Σλεναρίκοβα, 55 ετών, top model από τη Σλοβακία. Στα σήμερα του 1958 ιδρύεται το καζίνο στη Ρόδο, το 58. Στα σήμερα του 1964, το συγκρότημα των Supremes κυκλοφορεί το Baby Love.

0: baby love. Για άκου. Δεν ξέρω αν έχεις σκρολάρει στο TikTok, σκρολάρει στο Instagram και παντού σου βγαίνει το Emanuela Cosmetics. Αμέ. Τι χαμός έχει γίνει, λοιπόν. Εγώ που δεν έχω, δεν βάζω μακιγιάζ, έχω μάθει το No Filter Needed Foundation.
1: Α, βέβαια, γνωστό.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να σου πω τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Το βάζεις, λέει, και είναι και... Δεν το ξέρω, δεν το λέω προσωπική.
1: Ναι.
0: Αλλά θα μου το φέρεις.
1: Βέβαια.
0: Το βάζεις, λέει, και είναι κυριολεκτικά σαν να έχεις βάλει φίλτρο στο πρόσωπο. Κάνει τρομερή δουλειά. Και αυτό κάνει εντύπωση ότι βλέπεις τα μπουκαλάκια, το design, βγάζει μια full luxury και ακριβή εικόνα, αλλά οι τιμές είναι πραγματικά super προσιτές.
1: Είναι καταπληκτικό.
0: Αν δεν τα έχετε πετύχει ακόμα, που αποκλείεται, μπείτε μια βόλτα στο Emanuel Cosmetics, το ξαναλέω, emanuelacosmetics.com. Emanuelacosmetics.com. Και βρείτε σε ένα από τα 11 Honda Center στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ρίξτε μια ματιά και στο προφίλ σας. Στο προφίλ τους είναι το παπάκι Emanuela κάτω Pavla Cosmetics. Λοιπόν, λέω το site. Emanuelacosmetics.com, κορίτσια.
1: Μπράβο,
0: εντάξει, τόπα. Μετά πάμε να χορέψουμε. Όχι τον τελευταίο χώρο, αλλά...

0: Indy la dernière danse, είναι πτάκι 21.
1: Καλέ! Πού πας τέτοια ώρα?
0: Σας περιμένω, ελάτε παρακαλώ, τηλεφωνήστε μου 2-10-61-46-997. Δεν είναι κάποιος διαγωνισμός, μια καλή μέρα θα πούμε, θα μου πεις που θα πας, τι γίνεται, τι έκανες χθες, θα τα βρούμε όλα αυτά. Και στο τέλος θα σου δώσω και μια διπλή πρόσκληση για το θέατρο. Για την παράσταση πετάει στο θέατρο, στο Θερινό Θέατρο Αλέα, okay, το οποίο είναι Πειραιώς 107 στον Γκάζι. Παίζουν Θανάσης Βυσκαντουράκης, Αλεξάνδρος Μαρτίδης, Δημήτρα Κολά, Ειρήνη Τάσου, Κατερίνα Παξεβανάκη, Δήμητρα Δερζέκου κτλ. Okay. 7:22, 2:10, 61:46, 9:97.
1: Ωραία.
0: Είμαστε έτοιμοι. Okay. Παρακαλώ, ναι. Yeah. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Ποιος?
2: Είμαι η Βασιλική.
0: Γεια σου Βασιλική, πού είσαι?
2: Είμαι στο σπίτι.
0: Α, δεν θα φύγεις, δεν θα πάρεις το αυτοκίνητο να δω, να σε βάλω να μου κορνάρεις. Τι θα κάνουμε τώρα?
2: Σκέφτομαι λίγο αργότερα.
0: Α, πού θα πάει, τι θέλεις να κάνεις?
2: Σήμερα είναι η γιορτή της αδέλφης μου.
0: Αχα.
2: Ονόμα της Σοφία.
0: Πάω να ψωνίσεις.
2: Θα πάω να ψωνίσω γιατί θέλω να της φτιάξω ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό.
0: Ναι. Α. Τι
2: και να κάνω και κάποιο δώρο. Γλυκό ψυγείου. Είναι γιαούρτι, ζαχαρούχο.
0: Ναι, ναι. Ξέρω.
2: Ναι.
0: Για να τα ξέρεις όλα αυτά, μάλλον είσαι και παντρεμένη. Μ' ακούς?
2: Υπήρξε.
0: Έχεις βρει την ησυχία. Μια χαρά. Μια χαρά, κορίτσι μου. Έμα τον Καραγκιόζη. Έλα με τον Καραγκιόζη τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, Μιχάλη.
0: Κανα παιδί μας έχει ξεμείνει στο σπίτι?
2: Βέβαια, αυτό έγινε.
0: Έτσι, έτσι, πολύ ωραία. Εντάξει, να πεις χαιρετισμούς στη ξαδέρφη σου, είπες ότι είναι?
2: Ναι, ναι. Σοφία, ναι.
0: Σοφία, να της πεις χρόνια πολλά και από εμάς, οκ?
2: Βεβαίως, οπωσδήποτε, θα την πάρω μαζί μου.
0: Οκ, θα σου έχω και διπλή πρόσκληση να πάω στο θέατρο, μείνε στην γραμμή, θα τα πούμε, οκ?
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Bye-bye. Γιατί γελάτε, επειδή της είπαμε τον Καραγκιόζη?
3: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Έτσι δεν λέτε? Rick Astley, Together Forever. Αυτό δεν ανήκει στην περίπτωση που ακούσατε.

Να σου δώσω μια συμβουλή, βέβαια, όσοι έχεις ξεκινήσει τις αγορές, έχουν ξεκινήσει τα σχολεία κτλ. Για το back to school, μην πετάξεις αποδείξεις όμως, γιατί σίγουρα θα ξαναπάρεις να ψωνίζεις κάτι, αφού το παιδάκι σου ζητάει κάθε τόσο. Λοιπόν, άρα, για κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC μπορείς να πάρεις μέρος στο μεγάλο online διαγωνισμό της BIC. Να διεκδικείς πλούσια δώρα. Κράτησε την απόδειξή σου και μπες στο bic.pavlabacktoschool.gr, ανέβασέ την και ολοκληρώσε τη συμμετοχή σου μέσα σε λίγα λεπτά.

0: με ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
1: Λογαριασμοί.
0: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
1: Υγεία.
0: Μίτινγκ.
1: Υγεία.
0: Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
8: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
9: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
9: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Μεγάλη προσφορά.
14: Όχι, όχι.
13: Τεράστια προσφορά.
14: Ούτε.
13: Πάμε. Στόχο. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων.
15: 89,6
13: Radio DJ.
16: Αγαπή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
17: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
16: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
17: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
16: Τι, ναι αγάπη μου, έρχομαι.
17: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
16: Ανορεξίες έχεις πάλι.
17: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
18: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
19: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος. Με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντο Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.

0: ανάψει τα φώτα, σηκωθείτε γιατί έχουμε δουλειές. Παρακαλώ. Τις πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στην απλή καθημερινή ζωή, στα απλά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Σε όλα αυτά η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους. Για να μένουν γεμάτο δυνατότητες. Ανακαλύψτε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr. Και επίσης να σας πω ότι ξεκινάμε το breakfast στα FM in bed. Αν θέλετε να ξυπνήσουμε σήμερα τώρα για λογαριασμό σας κάποιον, να του κάνουμε έκπληξη γιατί γιορτάζει, γενέθλια, τον αγαπάτε, την αγαπάτε, whatever. Δύο οι τρόποι, μου τηλεφωνείτε τώρα εδώ στο 210-6146-997. Ένα μικρό όνομα θα μου δώσετε, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να πω. Το ίδιο πάντο κάνεις μέσα από το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Και εκεί τα ίδια πράγματα ακριβώς. Ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και Μιχάλη, πες του ή πες της αυτό. Okay. Πάμε να κάνουμε το πρώτο. Έχουμε καμιά Σοφία εδώ μέσα γενικά?
2: Όχι.
1: Γενικά δεν έχουμε.
0: Σοφία δεν έχετε έτσι κι αλλιώς. Αλλά okay. Τι?
2: Σοφία ορθή.
0: Πού είναι η Σοφία?
2: Μα τι γίνεται, πού είναι η Σοφία?
3: Δεν βλέπει το τηλέφωνο.
0: Δεν βλέπει το τηλέφωνο της Σοφίας? Πάμε στο επόμενο. Okay, παρακαλώ. Α, άλλη Σοφία. Οπ, τελείω το σήμα.
4: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Σοφία, εσύ?
4: Ναι, ποιος είναι?
0: Ωραία. Καλή χρόνια πολλά. Μ' ακούς? Δεν καταλάβω τι στο.
1: Ναι.
0: Νόμιζα ότι είναι διαφημιστικό. Πάρτε ξανά. Κάνε ριντά. Εσύ. Έχεις κλείσει, Σοφία? Έχει κλείσει.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι νομίζω. Οκ. Το δοκιμάζουμε πάλι. Θα είμαι σοβαρός από την αρχή.
1: Ναι, καλά.

0: να διαβάσω από κάτω.
1: Τώρα να δεις, αν απαντήσει.
2: Έλα βρε Σοφία μου, χρόνια πολλά.
3: Ποιος είναι?
2: Μα μην το κλείσει το τηλέφωνο. 95,2 Athens DJ. Με Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
3: Γεια σου Μιχάλη.
2: Όχι, έλεος εγώ θα πω. Μα πεις και το κλείσε, σου έβαλα τραγουδάρε κτλ. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ και λέει να καλέσει τη Σοφία να της ευχηθείτε χρόνια πολλά για τη γιορτή της. Το μήνυμα το στέλνει η μικρή αδελφή της η Έλπη και της εύχεται χρόνια πολλά να ζήσει, να είναι λιγότερο τσαντίλο. Το κατάλαβα ότι είσαι τσαντίλο. Και λιγότερο σπαστική. Αλλά και να παραμείνει λέει όπως ακριβώς είναι.
4: Άρα τσαντίλο και σπαστική.
2: Μα μου το κλείσε με στη μούρη το τηλέφωνο.
5: Αγένεια.
3: Εντάξει. Ευχαριστώ Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Στο χρωστάω τη γιορτή σου.
2: Οκ. Έγινε. Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Bye.
6: Καλημέρα Μιχάλη.
7: Σας ακούμε κάθε μέρα.
6: Καλά Μιχάλη, τα σπάς.
8: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
7: Φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα που κολλάω στην κίνηση.
9: Καλημέρα μέγιστε.
7: Καλημέρα Μιχάλη.

0: Οκ, okay, Φεράρι, δεν είναι κάτι, κάτι συνηθισμένο, ναι, για καθημερινό. Ναι, ναι. Από τον James Hyper, επόμενο τηλεφώνημα, ελάτε παρακαλώ, σε λίγο έρχονται και τα ζώδια. Τουν, τουν, τουν. Τι έχουμε, εδώ, must. Παιδιά, πολλές σοφίες.
1: Καλημέρα.
0: Σοφία, καλημέρα. Yeah. Εσύ είναι, που, είναι, που γιορτάζεις.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Χρόνια πολλά. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, ήρθε ένα μήνυμα και λέει θα θέλαμε να ευχηθούμε στην κόρη μας, τη Σοφία, χρόνια πολλά για τη γιορτή της. Να θυμάται πάντα ότι είναι ό,τι καλύτερο μας έχει συμβεί στη ζωή μας, ο μπαμπάς Τάσος και η μαμά Εφη. Και επίσης λέει, καταρχήν πόσο χρόνο είσαι, αν μπορείς να μου πεις.
1: 16.
0: Μάλιστα. Wow. Να προσέχει, λέει, τα κακά παιδιά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σοφία, να προσέχεις. Και άμα βλέπεις κάτι κακό, θα γυρνάς την πλάτη και θα του λες fuck off και φεύγεις.
1: Εντάξει.
0: Μπράβο. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Καλή συνέχεια. Bye, bye, bye.
2: Καλά,
0: μου ξέφυγε η λέξη, αλλά δεν μπορούσα να την πω στα ελληνικά.
2: Δεν πειράζει, όλο καλά.
0: Όχι, αλλά λέει αυτό θα κάνω.
2: Ναι,
0: έτσι είπε.
2: Ναι.
0: Άρα είμαι οκ. Okay. Κτίζω οικογένειες.
2: Ναι, ναι.
0: Κι άλλη Σοφία, ρε παιδιά, αρχίζει και γίνεται βαρετό.
3: Ναι.
0: Έλα, καλημέρα, χρόνια πολλά.
3: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ.
0: Τέλεια. 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα και λέει τηλεφωνήστε τη φίλη μου τη Σοφία. Χρόνια πολλά από τη φίλη της Κωνσταντίνα και περιμένω κέρασμα.
4: Οπα.
3: Έτσι είπε.
0: Έτσι είπε.
3: Ό,τι χρειαστεί. Ό,τι θέλει την δικό της.
0: Ωραία, ωραία. Χρόνια πολλά, Σοφία. Καλημέρα.

0: Αν έχει χάλεσει το κινητό σου ξαφνικά στην πιο λάθος στιγμή, συμβαίνουν αυτά, αλλά σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Υπάρχουν οι Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή και με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και μετά από όλα αυτά θα έχεις και το 10-μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι στο γραφείο σου όπου θέλεις. Okay. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Okay. 9 λεπτά πριν από τις... Θέλετε να μας πεις τα ζώδια.
1: Βεβαίως.
0: Τα ζώδια παρακαλώ.
1: Κριός. Η σημερινή μέρα μπορεί να σας φέρει ευεξία και καλή διάθεση, αλλά μην εφησυχάζεστε. 9. Ταύρος. Ανακαλύψτε τις πραγματικές σας δυνατότητες και ξεδιπλώστε τα δημιουργικά σας ταλέντα. 9. Δίδυμοι. Δώστε προσοχή στα επαγγελματικά σας, γιατί θα σας αποκαλυφθούν τα πλαίσια που θα πρέπει να κινηθείτε. 8. Καρκίνος. Στη δουλειά σας μη βάζετε ψηλότερα τον πύχη από όσο αντέχετε. 8. Λέων. Ασχοληθείτε με κάποια σχέση σας και να είστε έτοιμοι για σκληρές αποκαλύψεις. 7. Παρθένος. Η δουλειά σας θα σας φανερώσει σημαντικά στοιχεία και ευκαιρίες σήμερα. 9. Ζυγός. Μια σημαντική ερωτική γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει τη σημερινή μέρα. 10. Σκορπιός. Ένα νέο τοπίο έχει ξεδιπλωθεί στα επαγγελματικά σας και θα ασχοληθείτε έντονα με τα μελλοντικά σας σχέδια. 9. Τοξότης. Ξαφνικές ευχάριστες εξελίξεις που ίσως έρθουν από μακριά θα τονώσουν την αυτοπεποίθησή σας. 10. Εγώκερος. Η καριέρα σας και η μελλοντική σας πορεία θα σας απασχολήσει έντονα σήμερα. 8. Υδροχός. Μια ξαφνική μετακίνηση μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα σημαντική για σας στο μέλλον. 8. Και τέλος οι ηχθείες. Η μέρα σήμερα θα σας χαλαρώσει και θα σας βοηθήσει να δείτε τα πράγματα πιο ψύχρεμα. 9.
2: Αν θέλεις αντίγραφα, πάρε φωτοτυπικό. Αν θέλεις το γνήσιο, άκου το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: Radio DJ.
1: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, lore κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικοβούτυρα. Γαλαξίας.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
3: Μαμά, οι διακοπές τελείωσαν, που σημαίνει ένα πράγμα, πάμε για σχολικά! Θέλω τσάντα με δεινόσαυρους, κασετίνα με σούπερ ήρωες, πολλά τετράδια, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές και...
4: Ουφ, εντάξει, εντάξει. Έχεις κάποια άλλη επιθυμία, γιατί έχω αρχίσει να υδρώνω.
3: Ναι! Να πάμε στο βιβλιοπωλείο Κονής.
4: Ωραία ιδέα! Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Και άκουσα ότι έχει φοβερές προσφορές. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957 ξέρουμε τι χρειάζονται μικροί και μεγάλοι. Φέτος σας περιμένει τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη και επώνυμα μπραντς, με επιλογές για κάθε παιδί και κάθε σχολική λίστα. Σακίδι Απόλο και Must με έκπτωση έως 40%. Πακέτα τετραδίων σε τιμές που πραγματικά ξεχωρίζουν. Βιβλίο. Επιπλέον, ετοιμάζουμε τη σχολική σας λίστα και τη φέρνουμε δωρεάν στο χώρο σας. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 στο 26510-27382, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα konis.gr ή ακολουθήστε μας στο Facebook και Instagram. Βιβλιοπωλείο Konis. Εδώ ξεκινούσαν οι δικές σας σχολικές χρονιές και σήμερα συνεχίζονται οι δικές τους.
5: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στα Γιάννενα με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο ΕΙΝ Κώστας Φρότζος. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στα βιβλιοπωλεία Πρόκος. Παραγωγή Moonwalk Events.
6: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
7: Είναι γνωδωτό, δεν είναι ζώο και βρίσκεται στη φρουτιέρα μας. Τι είναι? Μα το ακτινίδιο φυσικά. Αν δεν βρίσκεται στη δική σου φρουτιέρα, κακός. Το ακτινίδιο είναι μια βόμβα υγείας. Περιέχει περισσότερη βιταμίνη C από μια ισοδύναμη ποσότητα πορτοκαλιού. Άρα είναι ό,τι πρέπει για να ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου σύστημα το φθινόπωρο.
8: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
9: Μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
10: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρεμπρό στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε και ελαστικότητα έκανε και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
9: Φύγαμε!
11: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
12: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
0: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
14: Πολτρούνες σοφά, solo divani di qualità.
15: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
16: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
17: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
18: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
19: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
20: 95,2 Athens DJ.
21: Ακούστε μας εδώ
20: στο ραδιόφωνο σας
21: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphones, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
22: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα.
23: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πίσω από τα κάγκελα θα βρεθούν από σήμερα δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Από την πρώτη στιγμή ο γιατρός του ζεύγους αρνείται να λάβει τροφή. Τσίμπησαν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, όπως προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις της Pulse και της Opinion Poll. Πάντα δεύτερο το κόμμα Τσίπρα. Αύξηση 10 ευρώ στα κόμιστρα των ταξί από το κέντρο προς το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος. Από τα 40 πάμε στα 50 ευρώ. Η τηλεφωνική απάτη πάει σύννεφο στον πλανήτη. Σύμφωνα με έκθεση, το 2025 πραγματοποιήθηκαν διεθνώς 68 δισεκατομμύρια τηλεφωνικές απάτες. Τα σπάει ο άνθρωπος αράχνη. Η ταινία Spider-Man Brand New Day είναι πλέον και επίσημα η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία όλων των εποχών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
24: Αθήνα, ο καιρός.
23: Έθριος με ως 30 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
25: Η ώρα είναι 8.
26: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Beautiful things. Και ένα από τα ωραία πράγματα είναι ότι χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου και του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε στιγμή του αθλητισμού. Okay. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα. Πού είναι η Αντιγιονός, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Μιχαλή.
0: Α, πάλι σήμερα βάρδια.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά εσύ.
1: Ωραία. Λοιπόν, καθυστερήσει αυτήν την ώρα στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κούμπο Πλακεντίας έως τον κούμπο Κηφισίας. Στην ίδια κατεύθυνση καθυστερήσει στην έξοδο για Λαμία. Περιφερειακή Μήτου, έχουμε αυξημένη κίνηση από τον κούμπο Πλακεντίας έως τον κούμπο Κηφισίας. Και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, σημαντικές καθυστερήσεις της τάξης των 30 λεπτών από τον κούμπο Φιλής έως τον κούμπο Κηφισίας.
0: Μάλιστα, πάμε στη δουλειά μας. Τι να κάνουμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Okay, thank you.
1: Καλή συνέχεια.
0: Άλλο.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει η παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου, η άνοδος του Κηφισίου από τα Κτέλια έως την Αχαρνών. Επίσης, κίνηση έχει η άνοδος της Αρδιτού και της Βασιλεώς Κωνσταντίνου και τέλος της Χιστού και Λεωφόρος Αθηνών προς Καραμαγκά. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952.

0: Ζάναντο, 8 και 10. Πέμπτη, ρε παιδιά. Σήμερα δεν ξέρω τι χτυπάτε. Δεν ακούγεστε σαν να είμαστε στην Πέμπτη. Πέμπτη είναι προ-Παρασκευή.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Αν και όμως είσαι.
1: Εντάξει.
0: Μόνο εγώ είμαι τσίτα.
1: Ναι, ναι.
0: Τι θέλεις.
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, κοίτα να δεις. Έχω σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Σημαντικό, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Μία ψυχολόγος η Άλισον.
0: Μην αρχίσουμε τους ψυχολόγους, μην αρχίσουμε τις ανταλλαγές αίματος. Δεν το θέλω αυτό τώρα.
1: Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να το ακούσεις, Μιχάλη.
0: Για λέγε.
1: Έκανε μία έρευνα και ανακάλυψε κάποια πράγματα που νομίζετε εσείς οι άντρες ότι ξέρατε, αλλά δεν ξέρετε για τις γυναίκες.
0: Α.
1: Ναι, ναι, και θα
0: εντάξει, πολλά, το έχω ξαναπεί. Είναι πολλά που δεν σας ξέρουμε τι να κάνουμε.
1: Ναι, ναι. Ας πούμε, ξεκινάμε.
0: Ναι.
1: Λέει, δεν έχουμε αιμονή εμείς οι γυναίκες να παντρευτούμε. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου.
0: Αυτό το πιστεύουμε εμείς ή είναι η πραγματικότητα, δεν καταλαβαίνω.
1: Η πραγματικότητα.
2: Δεν το λέει ψυχολόγος.
1: Ναι, το λέει ψυχολόγος. Ότι οι άντρες πρέπει να καταλάβουν ότι εμείς οι γυναίκες δεν μας ενδιαφέρει να παντρευτούμε. Δεν θέλουμε να σας διπλώσουμε.
0: Ναι, καλά, ναι. Κοίταμε στα μάτια έτσι εδώ.
1: Δεν έχω καμία, δεν μου το κάνει.
2: Είναι τρελή.
0: Καλά. Πάμε πιο κάτω.
1: Συνεχίζω. Δεν μας αρέσει πάντα να μας αγκαλιάζετε. Βαριόμαστε.
0: Μας.
1: Ναι. Τι.
0: Το ακούω. Για σου πει γιατί και εγώ βαριέμαι. Εντάξει. Όχι, να τα λέμε όπως είναι.
1: Τι βαριέσαι.
0: Ναι, εσύ γιατί βαριέσαι.
1: Βαριέμαι.
0: Και εγώ βαριέμαι.
1: Βαριέμαι.
0: Δεν γίνεται
1: ναι.
0: να βγαίνουμε μόνο δυο μας,
1: ναι.
0: να μην έχουμε γνωρίσει μια φίλη σου, μια ξαδέρφη σου, κάτι να
2: έρθει
0: να...
2: Μόνο
1: φίλες. Τι, τις άλλες τα αγκαλιάζεις.
0: Ναι, δεν ναι, αφήσεις, ναι, είναι, καιρό είναι αίμα σου. Δεν μπορεί να μην δείξω αγάπη.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζω. Mm. Όταν έχουμε αυτές τις δύσκολες μέρες του μήνα...
0: Ναι. Θα ήθελα και εγώ να τις είχα για μένα.
1: Ναι, θέλουμε να είσαστε ο σάκος του box.
0: Είμαστε έτσι κι αλλιώς.
1: Είσαστε. Ή αντιμιλάτε.
0: Όχι, δεν αντιμιλάμε.
1: Αυτό έλειπε.
0: Εντάξει, είναι άλλοι που αντιδρούν και αντιμιλάνε. Ναι. Αλλά, εντάξει,
2: δεν μιλάει καθόλου.
0: Δεν έχει νόημα.
1: Τίποτα.
0: Δεν έχει. Μην μιλάς, άστην, θα περάσει. Κάνει υπομονή.
1: Κιχ.
0: Ναι.
1: Επίσης, δεν μισούμε να παρακολουθούμε αθλήματα. Αντιθέτως, μας αρέσουν οι αθλητές.
0: Ωραία, κάτσε και κοίτα. Κάτσε και κοίτα τους ψηλούς, τους μαύρους, τους μουσάτους.
1: Καταπληκτικοί είναι όλοι αυτοί.
0: Το ξέρω, είμαι σίγουρο.
1: Γυμνασμένοι, πολύ ωραία.
0: Άλλο φουρνιέ.
1: Φανταστικός,
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Δεν αντέχουμε τους συγγενείς σας.
0: Εντάξει, σε αυτό συμφωνούμε. Γιατί είναι και αυτή η Άννα, ούτε εγώ αντέχω τους δικούς.
1: Γιατί, μια χαρά η μανούλα μου, δεν κατάλαβα.
0: Γιατί, δικιά μου μάνα μου τι ήτανε, λέει. Σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, συνεχίζω, Μιχάλη. Mm. Λοιπόν, επίσης είμαστε απρόβλεπτες. Το ξέρετε, δεν είμαστε απρόβλεπτες.
0: Ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Είμαι στη λίστα των δεδομένων σας.
1: Ναι. Το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μας αρέσουν τα καλά παιδιά. Θέλουμε...
0: Κολόπαιδα. Ευχαριστώ.

0: Rock, Rise Up, 8 και 16, καλημέρα σας. Παρακαλώ πάρα πολύ. May I have your attention, please?
1: Yes.
0: Okay.
1: Yes.
0: Λοιπόν, ακούστε τι έγινε. Ένας ανθρωπολόγος πρότεινε ένα παιχνίδι σε μια ομάδα παιδιών από μια αφρικανική φυλή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι έκανε. Έβαλε ένα καλάθι γεμάτο, ζουμερά φρούτα όμορφα και γλυκά κάτω από ένα δέντρο.
1: Ναι.
0: Είπε στα παιδιά, τα μάζεψε απέναντι από το δέντρο, αρκετά μακριά, 10, 20, 30 μέτρα.
1: Ναι.
0: Και είπε στα παιδιά ότι όποιος φτάσει πρώτος στο δέντρο.
1: Ναι.
0: Θα είναι αυτός που θα κερδίσει όλα τα φρούτα και τα γλυκά.
1: Ναι.
2: Ωραία.
0: Και ήταν έτοιμος, λέει, είστε έτοιμοι, ελάτε. Λοιπόν, τους έβαλε στη σειρά και τους έδωσε το σύνθημα να τρέξουν.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά πιάστηκαν χέρι-χέρι και έτρεξαν όλα μαζί. Στη συνέχεια κάθισαν κάτω και απόλαυσαν τα φρούτα και τα γλυκά ομαδικά. Όταν ο ανθρωπολόγος ρώτησε τα παιδιά ότι ρε παιδιά, γιατί δεν τρέξατε ο καθένας μόνος του κτλ. Εκείνοι του απάντησαν με μια λέξη Ubuntu. Ubuntu στην γλώσσα αυτή σημαίνει αλληλεγγύη και σύνδεση με τους άλλους και όχι στον ατομικό εγωισμό. Ubuntu. Αυτό που έγινε, το αντίστοιχο, το έχει διαβάσει ένας καθηγητής από την Ελασσόνα, εδώ δικός μας, ο οποίος θέλησε να το κάνει και αυτός. Λοιπόν, έβαλε γλυκά και τα λοιπά κατά από ένα δέντρο, 3-2-1, πάμε παιδιά, όταν δόθηκε το σινιάλο παίξανε. Μπουνιές, κλωτσιές, τρικλοποδιές, πέσανε καντήλια και το μεγαλόσωμο παιδί, το πιο δυνατό, πήγε, τάγκ τα πήρε. Τι έκανε για να τρώει μόνος του. Όταν ο καθηγητής πλησίασε το παιδί και το ρώτησε, του λέει, γιατί τα κράτησε τα δώρα και δεν τα μοιράστηκες, το απάντησε και αυτός μονολεκτικά. Σμπούτζα μου.
1: Ωραία εκπομπή.
0: Που σημαίνει, δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι, μόνον εγώ.
1: Ωραία εκπομπή, μπράβο!

0: David Guetta και Together. Για ελάτε, γιατί σας έχουμε ένα διαγωνισμό. Θα πρέπει να μου τηλεφωνήσετε εδώ, 210-61-46-997. Βρείτε τη χρονιά. Θα βγει στον αέρα μαζί μου, θα σου δώσω 4, 5, 6, 3 στοιχεία ανάλογα. Και βάσει αυτών των στοιχείων, ελπίζω να βρεις ποια ήταν η χρονιά που συνέβησαν όλα αυτά. Okay. Υπάρχει ένα δώρο, ένα αρωματικό πακέτο by Velceva. Η by Velceva χαρίζει σε έναν από εσάς ένα υπέροχο αρωματικό πακέτο για να γεμίσει την καθημερινότητά σας με μοναδικά αρώματα. 210-6146-997. Τηλεφωνήστε να του κάνουμε διαγωνισμό τώρα, τώρα, τώρα. Right now. Okay. Okay. Λοιπόν, το κάθε πακέτο περιλαμβάνει αρωματικό χώρο με stick diffuser, αρωματικό κέρι και άρωμα για το αυτοκίνητο. Επίσης, για να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου άρωμα παντού. Μπορείτε να μπείτε στο www.byvulceva.gr για να δείτε περισσότερα. Παρακαλώ, ναι.
1: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Το μικρό σας όνομα?
1: Λίλι.
0: Λίλι, oh, πολύ pop. Ωραίο. Ναι, ναι. Μπράβο. Λίλι. Okay. Από πού βγαίνει το Λίλι?
1: Από
0: τα Αγλαία. Λίλι, κράτα τον Λίλι.
1: Ναι.
0: Οκ, λοιπόν, άκου Λίλι μου, σε παρακαλώ πολύ. Θα σου δώσω κάποια στοιχεία ελπίζοντας να βρεις τη χρονιά. Λοιπόν, πάμε. Η Άγγελα Μέρκελ έγινε η πρώτη γυναίκα καγκελάριος της Γερμανίας εκείνη τη χρονιά. Ο George W. Bush εκλέγεται για δεύτερη φορά εκείνη τη χρονιά πρόεδρος των ΗΠΑ. Πήραν διαζύγιο το πολυσυζητημένο ζευγάρι Brad Pitt και Jennifer Aniston. Κάπου χθες άκουγα ένα σταθμό, μπας περιπτώσει ενημερωτικό, και Brad Pitt και Brad. Δεν είναι Brad, ρε, είναι Brad. Έλεος. Προβάλλεται στους κινηματογράφους η ταινία Παναγία μου, Brokeback Mountain.
1: Ωραία.
0: Συνεχίζω. Όχι, μέχρι εκεί. Γιατί το άλλο το μαρτυράω.
1: Ωραία.
0: Ποια χρονιά είναι, θυμάσαι?
1: Θα πω στην
0: τύχη. Στην τύχη. Θα το χάσει. Θα το χάσει άμα το πει στην τύχη.
1: Το 13.
0: Άντε καλέ. Δεν είναι το 13. Θα δοκιμάσουμε άλλη μια γραμμή. Γεια σου Λίλι, μπάμπαϊ. Άντε άλλη μια γραμμή. Αν δεν έχουν μπει και δεν το έχουν χτυπήσει στο ίντερνετ. Παρακαλώ.
2: Να.
0: Ποιο?
2: Ο Χρήστος.
0: Το χτύπησε. Αλήθεια θέλω, ρε.
2: Το χτύπησα.
0: Και τι σου βγάλε?
2: Το 16.
0: Πας καλά. Η Άγγελα Μέρκελ έγινε πρώτη γυναίκα καγκελάριος το 16.
2: Το Brad Pitt πάτησα και μου βγάλε το 16.
0: Ναι, αλλά ποια από τα διαζύγια? Έχει πάρει πολλά.
2: Έχει και πολλά αυτός.
0: Ναι.
2: Οπότε άκυρο.
0: Άκυρο. Άντε άλλο ένα. Κανονικά ένα θα πρέπει να βγαίνει, γιατί αυτός το χτύπησε, αλλά χτύπησε άλλα τ' άλλον. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Εσείς ποια είστε?
3: Εγώ είμαι η Λίτσα.
0: Λίτσα. Από το Ευαγγελία.
3: Ακριβώς. Καλή σεζόν, εύχομαι.
0: Thank you. Πες μου κάτι, Λίτσα. Αν και το Ευαγγελία είναι πολύ πιο ωραίο. Παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα, πες μου αν το χτύπησες.
3: Όχι, δεν το χτύπησα.
0: Κοιτάμε στα μάτια.
3: Σε κοιτάω, Μιχάλη μου, σε κοιτάω.
0: Ποια ήταν η χρονιά? Έλα.
3: Το 18.
4: Το 18, καλέ.
0: Λοιπόν, συνεχίστε, πηγαίνετε για να είναι. Γεια σας. Το μαρτυράω. Αυτό, όλα αυτά που σας διάβασα, ήταν το 2005.
4: Το 5, βέβαια.
0: Ένα που δεν διάβασα, τα άφησα και είπα θα δω αν θα το πω ή όχι. Το Μάιο της ίδιας χρονιάς, η Ελένη Παπαρίζου, η Έλενα Παπαρίζου, εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Eurovision και παίρνει το πρώτο βραβείο με το τραγούδι My Number One.

0: Fly number one. Ωραία, ωραία, ωραία. 8.26. Λοιπόν, ήθελα να πω. Αυτό είναι. Έχω και το ηχητικό για αυτό. Απίστευτο. Καταρχήν πυροβολούσε με καραμπίνα το Θεό επειδή κόλλησε γρήπη. Απίστευτο περιστατικό στη Λαμία με πρωταγωνιστή έναν ηλικιωμένο. Ήταν μια εβδομάδα στο κρεβάτι λόγω γρήπης, βγήκε στην αυλή με το κυνηγητικό όπλο στα χέρια και άρχισε να πυροβολάει στον αέρα.
1: Δεν πάμε καλά.
0: Ήταν φυσικό, σηκώθηκε η γειτονιά στο πόδι, τρέξαν όλοι. Κλήθηκε η αστυνομία, σκάει η αστυνομία, άνδρες της ομάδας Δίας από την άμεση δράση έφτασαν αμέσως στο σημείο και πήραν την καραμπίνα από τον ηλικιωμένο. Τι κάνεις, σύμφωνα με πληροφορίες, ο παππούς φέρεται να είπε ότι δεν άντεχε άλλο να κάθεται στο σπίτι μέσα στο κρεβάτι. Και τα βάλε με το Θεό που κόλλησε γρήπη και βγήκε πυροβόλα και το Θεό.
2: Εντάξει.
0: Γενικά με το Θεό τα βάζουμε. Αλλά δεν θα τον πυροβολάμε. Αλλιώς η Εκάλη δεν θα κοιμηθεί ποτέ.
3: Τίποτα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθεια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί.
5: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
6: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον Bubble... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
7: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί με τα μορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Acto. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
0: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV.
4: 89,6 Radio DJ.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Tools Motors ΑΕ.
7: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
6: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tollis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
7: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
6: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
9: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
10: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
11: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
12: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
13: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
12: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
13: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
14: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
12: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
14: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
12: Δικαιολογία για να μην πας.
15: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
16: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
15: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
16: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
15: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
16: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
15: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
16: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
15: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα κόμβος γνώσης.gr.
16: Ένας συναρπαστικός κόσμος.

0: πάρα πολύ ωραία. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να δεις από κοντά το αγαπημένο σου μουσικό συγκρότημα. Να κάνεις μια βόλτα στο πάρκο, στη γειτονιά σου, ακόμα και μικρές καθημερινές οικογενειακές στιγμές στο σπίτι. Όλες αυτές τις στιγμές έχουν τη δική τους αξία. Και για τη ΔΕΗ αξία έχει να βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στους ανθρώπους και στις ανάγκες τους, μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Okay. Μπορείς να μπεις στο dei.gr για να μάθεις περισσότερα. dei.gr 8 και 38.
1: Πολύ ωραία.
0: Έχεις κάτι να μου πεις?
1: Ναι, ναι. Έχω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Κάτι γιατί μου έχουν έρθει και εμένα κάτι καινούργια.
2: Τι καλό
1: ήρθε. Για να δω,
2: Τι έγινε.
0: Θα δούμε. Καλά, πες εσύ.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, έχω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Εσύ που είσαι πολύ ταξιδευμένος.
2: Ναι, ταξιδεύει συνέχεια.
1: Ναι, ναι. δεν πήγε στο Ντουμπάι όμως, Μοντε Κάρλο πήγε.
2: Όχι, Ντουμπάι δεν πάει τώρα.
0: Ναι. Έχω πάει στο διπλανό από το Ντουμπάι.
1: Ποιο?
2: Μαροκό.
0: Όχι.
1: Τζουμέιρα.
0: Στην πόλη, δεν θα σταμάτησε το μυαλό μου.
1: Αμπουντάμπι. Λοιπόν, Μιχάλη, μου και να δεις, έχει φτιαχτεί λοιπόν στο Ντουμπάι ένα θαλάσσιο πάρκο μόνο για άντρες.
2: Είσαι άντρας.
1: Ναι. Ο δημοφιλής χώρος μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 1000 πελάτες.
0: Ναι.
1: Διαθέτει εστιατόριο σαν ένα πολυτελή παιχνιδότοπο για τους άντρες. Είναι, λέει, ένα σύγχρονο, λέει, σπα.
2: Χίλιοι άντρες,
1: Ναι, μόνο γυμνοί κυκλοφορείτε εκεί μέσα και έχετε την
0: ευκαιρία. Έλα, μωρέ!
2: Γυμνοί χίλιοι άντρες!
1: Ναι.
2: Καλέ!
1: Έχετε την ευκαιρία να χαλαρώσετε μόνοι με τους φίλους σας. Μπορείτε να κάνετε μασάζ, παιχνίδια, μπάνιο, νεροτσουλήθρες. Νεροτσουλήθρες, κάνεις, Μιχάλη, νεροτσουλήθρα.
2: Ναι, κάνει πολύ.
1: Να τρέξετε, να αθληθείτε και να έρθετε πιο κοντά με τους φίλους σας.
0: Ναι.
2: Γυναίκες, ρε παιδιά, δεν γίνεται.
0: Χωρίς γυναίκα.
1: Το προσωπικό, υπάρχουν κορίτσια. Υπάρχουν κορίτσια.
2: Θα κάνουν κάτι.
0: Μα είπες ότι δεν υπάρχουν.
1: Ναι, οι πελάτες είναι μόνο άντρες. Πάτε να χαλαρώσετε, να τα βρείτε μεταξύ σας.
0: Δεν είναι, μετά από μια ώρα είναι βαρετό.
1: Μιχάλη τώρα, εντάξει.
0: Να, τουλάχιστον να μην περνάει κάτι από μπροστά μας, να βαθμολογούμε, να λέμε α, αυτή.
1: Να την πούμε αυτή την ιδέα, να την πούμε να γίνει.
0: Αλλά όχι να έρχονται αυτές με ράσα και με το αυτό που φοράνε και δεν βλέπουμε τι μας γίνεται.
1: Όχι, εσείς τι τσίδι και άλλες με ράσα δεν πάει, δεν ταιριάζει.
0: Έτσι.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Ναι.
1: Και
0: εγώ ετοιμάζομαι τα μουσικά μου. Θα πάρω και.
2: Και ακουστικά.
0: Τα ακουστικά.
1: Ναι.
0: Ορίστε. Δεν μπορώ να χαλαρώσω με αυτά, όχι.

0: Λοιπόν, εντάξει, το έχουμε ξανακούσει, το ξέρουμε. Οι περισσότεροι δεν το δοκιμάζουμε, αλλά θα πρέπει να το επαναλάβω.
1: Τι είναι?
0: Και να υπενθυμίσω κάποια πράγματα. Τα εκπληκτικά πράγματα που θα συμβούν εάν κλείσετε τους λογαριασμούς σας στα social. Πρώτον, θα κοιμηθείτε περισσότερο. Πολλές φορές έχετε πει ότι θα αφιερώσετε ένα λεπτό για να τσεκάρετε μια ειδοποίηση στο Instagram. Έχει περάσει 2 ώρες και κάνετε scroll.
2: Σωστά.
0: Εντάξει, εγώ χθες το βράδυ κοιμήθηκα 1,5 ώρα. Τώρα τα κόψω. Θα ενισχύσετε τις διαπροσωπικές σας σχέσεις. Οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι γενικά πολύ ισχυρότερες από αυτές που πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις. Θα κάθεστε λιγότερο. Δηλαδή, σύμφωνα με επιστήμονες, υπάρχει κόσμος που κάθεται πλέον 90 με 120 λεπτά κάθε μέρα λόγω του Instagram και του Facebook.
1: Ναι, κάθε. Ναι, ναι.
0: Δεν κινιέσαι ρε παιδί μου. Κάθεσαι εκεί και καμπουρώνεις κιόλας το κεφάλι κάτω. Οι ικανότητές σας στη λήψη αποφάσεων θα βελτιωθούν. Απομακρυνθείτε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα μάθετε πώς να σκέφτεστε περισσότερο, να παίρνετε αποφάσεις και να κάνετε επιλογές ανεξάρτητα.
2: Εντάξει.
0: Θα μαλώνετε λιγότερο. Είναι πολύ πιο εύκολο να πληκτρολογήσει μια καυστική παρατήρηση όταν κρύβεται πίσω από μαθητών. Δηλαδή, όταν λέει, πού ξέρεις, ανοίγουμε και απαντάει. Βγαίνει κάποια και απαντάει. Όπως εγώ το έπαθα τις προάλλες, πριν κάνα μήνα, δύο. Είχε βγει μία και λέγε, αχ, είμαι λιγάκι κρυωμένη και αυτό, και προχθές μου είχε γίνει αυτό, όντας εκείνο, δεν είναι όντας, είναι ούσα. Θα τρελαθώ. Και άλλες γυναίκες το λένε. Θέλω να πω, ξέρω εγώ, και εγώ όντας ερωτευμένη, δεν είναι όντας κουκλίτσες μου, το όντας είναι για άντρες. Το ούσας είναι για γυναίκες.
1: Έτσι.
0: Αυτά. Θα τα κόψω.
2: Να τα κόψεις.

0: Life is simple. Γεια, Ελλάδα, παρακαλώ. Και αυτή τη σεζόν το νούμερο ένα breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημητρακόπουλος σου κάνουν δώρο τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου ανεξαρτήτου διάστασης. Στο δρόμο η ασφάλεια είναι θέμα επιλογής. Η Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινείστε με σιγουριά. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε κορυφαία μπραντ της παγκόσμιας αγοράς όπως Goodyear, Continental, Michelin και πολλών άλλων. Και μάλιστα και με 8 άτοκες δόσεις. Okay. Λοιπόν, την Παρασκευή μας έρθει, θα γίνει κλήρωση. Κάποιος από εσάς θα κερδίσει 4 ολοκαίρινα λάστιγα από την Goodyear και από την Δημητρακόπουλος. Αν θέλετε λοιπόν, μπορείτε να μπείτε στη λίστα για τους υποψήφιους νικητές. Κλήρωση έγινε την Παρασκευή 8 και μισή. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: 4 ολοκαίρινα ελαστικά Goodyear, ανεξαρτήτου διάστασης για εσάς. Άλλη μία το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψεις Δημητρακόπουλος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Αυτό είναι καν-καν.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραίο.
0: 6931-952-952. Γράφεις Δημητρακόπουλος και μετά όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Κλήρωση την Παρασκευή.
2: Καλημέρα, Μιχαλάκη.
3: Breakfast.

0: 99,6 Radio DJ.
1: Αγάπη η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
2: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
2: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
2: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
2: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
0: Γεύσεις φούρνου, έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
2: Γεύσεις φούρνου έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
4: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
5: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
4: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
5: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
6: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
7: Μόνα μου επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
11: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
12: Γίνε κορυφαίο τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
13: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
14: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
15: 95,2 Athens DJ.
16: Ακούστε μας εδώ,
15: στο ραδιόφωνο σας,
16: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
17: Are you ready? Are you ready?
18: Let's go!
16: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
14: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 5,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
19: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στη φυλακή, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο εισαγγελέας βάζει τώρα στο μάτι και τον Ιατρικό Σύλλογο. Αναζητά ευθύνες για πλημελείς ελέγχους. Στο Δουβλίνο θα βρεθούν αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης. Κεντρικό θέμα το ενεργειακό σοκ που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Πρόταση της Γερμανίδας Υπουργού Οικονομίας για προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα. Απορίας άξεων. 12 τρισεκατομμύρια τόνοι πάγου έλειωσαν τα τελευταία 47 χρόνια σε Γροιλανδία και Ανταρκτική. Ωστόσο, η στάθμη των ωκεανών αυξήθηκε μόλις 3 εκατοστά. Για πρώτη φορά από το 2023, η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια δανεισμού σε μια προσπάθεια να δαμάσει τον πληθωρισμό. Θύμωσε ο Τραμπ. Μειώστε τα επιτόκια και γρήγορα, η δήλωσή του. Αιματηρή συμπλοκή με μαχαίρι σε κολέγιο της Νέας Υόρκης. 2 τραυματίες, 2 συλλήψεις. Πολύ συγκινητικά τα λόγια του Ethan Hawke για τη στιγμή που παρέδωσε την κόρη του στον γαμπρό, στον γάμο της. Νιώθει την καρδιά σου να σπάει, δήλωσε ο διάσημος ηθοποιός. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
14: Αθήνα. Ο καιρός.
19: 30 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με έθριο καιρό. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
14: DJ! Η ώρα είναι 9.
20: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

Η νέα σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει και είναι μια λευκή σελίδα. Μια σελίδα που θα γεμίσει με ιδέες, όνειρα, προσπάθειες, φιλίες, μικρές και μεγάλες επιτυχίες. Γι' αυτό το φετινό μήνυμα της BIC είναι τόσο απλό αλλά και τόσο αληθινό. Γράψε ό,τι έχει σημασία. Και μαζί με κάθε νέα αρχή, η BIC κάνει το Back to School ακόμα πιο ξεχωριστό. Όταν λοιπόν αγοράζεις υλικά από την BIC, κρατάς την απόδειξή σου και τη βάζεις στο BIC

0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα και πάλι, Μιχάλη.
0: Καλημέρα.
1: Καθυστερήσεις πάλι αυτή την ώρα στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο Ανθούσας έως τον κόμβο Κηφισίας. Στην ίδια κατεύθυνση καθυστερεί στην έξοδο για Λαμία. Περιφερειακή Μητού καθυστερήσεις από την Αγία Παρασκευή έως τον κόμβο Κηφισίας. Και καθυστερήσεις επίσης στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Φιλής έως τον κόμβο Κηφισίας. Και από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Μαραθώνος.
0: Α, δηλαδή θα, για να πάω Παιανία θα κάθεμαι ώρες. Ωραία, θα πάρω καφέ διπλό.
1: Πάνω από 30 λεπτά.
0: Θα πάρω διπλό καφέ. Εντάξει, και θα ακούω Athens DJ πάνω εκεί.
1: Εντάξει, κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Καλημέρα. Μπαμπά, γεια. Άλλο.
2: Τι θα κάνεις την Παιανία, Μιχάλη?
0: Σε παρακαλώ.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: έχω ένα ραντεβού, ρε παιδί.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει η παραλιακή προς Πειραιά από το παλαιό Φάλιρο προς το λιμάνι, Αρδιτού και Βασιλιάς Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Επίσης, κίνηση έχει η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, Λεωφόρος Αθηνών προς την Αθήνα και τέλος στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Okay, Μάρκος Χατζηδάκης, χρηματιστήριο. Καλημέρα σας.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Οριακά υψηλότερα λοιπόν χθες.
0: Έλα μόνο στα μάτια. Για πάμε η διαδικασία.
3: Έλα μας έφυγε η ψυχή χθες μέχρι να πει. Έστω και έτσι.
0: Στην αρχή ήμασταν σαν παιδική ομάδα, ρε. Δεν γινόντουσαν πάσεις, δεν αυτό.
3: Τώρα να το πω, τώρα η άλλη ομάδα ήταν πολύ κατώτερων δυνατοτήτων, μη σχολιάσω και συγκρίνω.
0: Η άλλη ομάδα ήταν καφενείο.
3: Καφενείο, εντάξει.
0: Εντελώς, εντάξει. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
3: Λοιπόν, η δουλειά έγινε, προχωράμε και να πάμε στα δικά μας. Το ΣΥΝ013 λοιπόν χθες 2.698,76 μονάδες με τον τζίρο στα 423 εκατομμύρια, ο οποίος αναμένεται να ενισχυθεί σήμερα και να φτάσει σε ρεκόρ αύριο. Η Wall Street χαμηλότερα 1.21.045 και -0.01 μετά την αύξηση των επιτοκίων χθες το βράδυ. Στο ΣΥΝ053 Γερμανία, Τόκιο και Χονγκ Κονγκ μεικτές τάσεις -0.31 και -0.54. 1.15 ευρώ δολάριο, χαμηλότερα το πετρέλαιο επιτέλους στα 105 δολάρια το βαρέλι.
0: Γιατί έγινε κάτι?
3: Υπάρχει μια καλύτερη εικόνα για τον εφοδιασμό, έχουν δημιουργηθεί καινούργιοι δρόμοι για τα τάνκερς, οπότε αυτό βοηθάει στο να υπάρχει ομαλή παροχή αργού πετρελαίου. Αλλά ακόμα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και ο χειμώνας πλησιάζει. Εγώ είπα να κάνετε τα κουμάντα σας. 4.335 δολάρια η ουγγιά για το χρυσό και σήμερα, όπως είπα, άλλη μια συνεδρίαση στην οποία περιμένουμε πολύ τζίρο και πολύ όγκο στο ελληνικό χρηματιστήριο.
4: Γεια σου, Μιχαλάκη. Είναι καταπληκτικό. Είναι απίστευτος, είναι φοβερός.
5: Τι να πω, ξέρω εγώ.
4: Να το κάνετε full ωράριο.
5: Μέχρι τις 3, να σας ακούμε στη δουλειά εκεί. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι.
4: Ακούω τον Μιχάλη κάθε μέρα όταν ετοιμάζομαι να πάω για δουλειά και τρελαίνω.
5: Δεν έχω λόγια.
6: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα. Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί.

0: Jamaican Bam Bam από τον Χιουζέλ. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση, παρακαλώ? Γιατί, γιατί εσείς, γιατί εσείς είστε και εμείς πελάτες, κρύβετε στις τσέπες σας αντικείμενα και τα παίρνετε από εστιατόρια?
1: Έχω πάρει.
0: Και γιατί δεν το φωτογραφίζεις να πάω να το βρεις από τα αγορά?
1: Δεν μπορώ να το βρω, ήταν του εστιατορίου. Μου άρεσε, τι να κάνω.
0: Και γιατί δεν ζήτησες?
1: Ρώτησα και το...
0: Άστο τώρα, στην Αθήνα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έχει παρουσιαστεί σε γνωστό εστιατόριο του κέντρου της Αθήνας. Και όχι μόνο, παιδιά, είναι και αλλού. Η οποία αναγκάστηκε να αλλάξει τα υπέροχα design και εξαίσιας πρακτικότητας μαχαιροπύρουνα που είχε και ποτηρία, διότι οι ποσότητες που σταδιακά έλειπαν από την κουζίνα άρχισαν να γίνονται σημαντικές. Άλλο ένα παράδειγμα, ο Gordon Ramsay είχε δηλώσει ότι από το κατάστημά του στο Λονδίνο εξαφανίστηκαν 477 μαχαιροπύρουνα.
2: Πολύ,
0: κόστιζαν 5 λίρες το καθένα, συνολικές απώλειες 2.000 ευρώ μέσα σε μόλις μία εβδομάδα.
2: Καλέ! Τι είναι αυτά τα πράγματα?
0: Δεν του πήραν και τα τραπέζια για να φύγουν. Μία εξήγηση έρχεται, λέει, από την ψυχολογία της κατανάλωσης. Δεν είναι καμία εξήγηση, δεν τα δέχομαι αυτά. Γυφτιά. Αισθανόμαστε ότι κάτι είναι δικό μας, γιατί είναι δικό σου, ρε
1: μεγάλο?
0: Συνεταίρος του μαγαζί, τάχωσες για να φτιαχτεί το μαγαζί. Ορισμένοι επαγγελματίες της εστίασης αναγκάστηκαν να αλλάξουν κάποια από τα αντικείμενα που χρησιμοποιούν επιλέγοντας φθηνότερες εκδοχές. Και άντε, πήγαινε, πάρε τα φτηνιάρικα.
1: Καλά κάνουν.
0: Εγώ το καλοκαίρι στη Μυκονά πήγα σε 2-3 διαφορετικές παραλίες.
1: Πήρες τίποτα?
2: Άμμο πήρε, άμμο.
0: Όχι, απολύτως τίποτα. Και κάποια στιγμή ήθελα να φορτίσω. Και λέω, πέρσι είχαν powerbank. Και φωνάζω, τη λέω, αγαπητοί μου, πού είναι τα powerbank? Κύριε Ταουζόπουλε, χάσαμε πέρσι 87 powerbank.
1: 87!
0: Όλα. Και μου λέει, δεν το ξανακάνουμε αυτό, γιατί και κοστίζουν και τα λοιπά.
1: Έχει βγει κόλπο τώρα.
0: Ναι, και τη λέω, καλά, πάρτε το κινητό μου, πήγαινε στην κουζίνα, βάλτε το μπροστά και μετά από κάνα μισά ώρα φέρτε το μου και τα λοιπά.
1: Πάντως έχει rent το powerbank.
0: Τι θα πει rent?
1: Το κάνει.
0: Ναι, αλλά εσύ, χαρακτήρες σαν και εσένα, θα κάνουν το εξής. Θα το νοικιάσεις και επειδή το πλήρωσες για να φορτώσεις, δεν τα ανέχεσαι, θα το πάρεις και θα φύγεις.
1: Όχι, κατάλαβες, σου τραβάει από την κάρτα όλο το ποσό του powerbank.
0: Καλά κάνει.
1: Καλά κάνει.
0: Άντα που την γύφτησα.

0: Ελάτε γιατί έρχεται ο διαγωνισμός.
1: Κερδίστε τον Μιχάλη.
0: Θα βάλω ένα τραγούδι και θα ξεκινήσουμε τον διαγωνισμό. Λοιπόν, θα έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Θα κάνω 5 ερωτήσεις και θα πρέπει να μου απαντήσετε σωστά και στις 5. Στις απαντήσεις απαντάτε και οι δύο και εμείς κρατάμε πάντα τη σωστή ώστε να κερδίσετε ομαδικά. Τι θα κερδίσετε? Okay. Ο καθένας θα κερδίσει από ένα σετ ζευγάρι έξυπνα γυαλιά και ένα smartwatch από την Ion Hightech. Η Ion Hightech φέρνει την τεχνολογία αιχμής και το high-end design στην καθημερινότητά μας. Γυαλιά με όριο Bluetooth. Καλό. Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία στα γυαλιά, καλό. Για να απολαμβάνεις τη μουσική σου και να κάνεις hands-free κλήσεις. Πάρα πολλά. Και επίσης το Future GoPro Smartwatch High Future. Εξαιρετική οθόνη 1,32 ιντσών για ζωντανά χρώματα και καθαρή απεικόνηση. Ο κάθε από εσάς θα κερδίσει ακριβώς αυτό, τα δύο, από την Ion Hightech. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μου τώρα 210-6146-997. 210-6146-997. Βάζω τραγούδι και επιστρέφω για να παίξουμε.

0: Παπα ούτε, πάρα πολύ ωραία. Για ελάτε λοιπόν. Κερδίστε τον Μιχάλη για να πάω στη γραμμένη μου. Πού είναι η Δήμητρα, Δήμητρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλά εσύ?
0: Πού σε πετυχαίνουμε?
1: Στο δρόμο και τη δουλειά.
0: Τέλεια. Προς τα ποια περιοχή πηγαίνεις?
1: Κυψέλη.
0: Τα βρεις να παρκάρεις?
1: Εντάξει.
0: Θα διπλοπαρκάρουμε. Εντάξει, όχι. Πού είναι ο Γιώργος?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τζόρτζ, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά όλα.
0: Εσύ που είσαι?
2: Εγώ είμαι στη δουλειά μου.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Η Δήμητρα δεν έχει πάει ακόμα. Λοιπόν, Γιώργο από εδώ, η Δήμητρα, Δήμητρα, ο Γιώργος.
2: Χαρικά πολύ.
1: Χαίρο πολύ.
0: Πάμε λοιπόν. Ξεκινάμε από τη Δήμητρα. Δεν μου λες, Δήμητρα, πόσες φορές χωράει το 2 στο 10?
1: 5.
0: Σωστό.
3: Καλή, καλή.
0: George.
2: Ναι.
0: Οχ. Ποια είναι τα 3 χρώματα της ιταλικής σημαίας? Δεν είναι και δύσκολο, τη βλέπουμε συχνά.
2: Ιταλική σημαία.
0: Ναι, ναι. 3 χρώματα.
2: Άσπρο, πράσινο και κόκκινο.
0: Σωστός.
3: Μπράβο, πολύ καλός.
0: Ωραία. Δήμητρα, ποιος είναι ο αόριστος του ρήματος βλέπω?
1: Έβλεπα.
2: Όχι.
0: Πες το, Γιώργο.
1: Είδα.
0: Οκ, εντάξει, okay, το διορθώσαμε και δύο. Μια χαρά, μια χαρά. Μάλιστα, Γιώργο, ποια είναι η πρωτεύουσα της Ιρλανδίας?
2: Ιρλανδία.
0: Μήπως ξέρει η Δήμητρα?
2: Δουβλίνο. Δουβλίνο.
0: Κάποιος είναι δίπλα στο Γιώργο και το ψιθύρισε.
2: Όχι, όχι.
0: Γιώργο.
2: Όχι, όχι.
0: Σίγουρα.
2: Σίγουρα, είχα άλλη στο νου, αλλά εντάξει, όλα καλά.
0: Όχι, ποια άλλη είχες, πώς τη λέγανε?
2: Θα τον μπέρδευα τώρα.
0: Όχι, λέω πώς τη λέγανε την κοπέλα.
2: Την όχι, δεν έχω κοπέλα, μακάρνα.
0: Δήμητρα, τ' άκουσες. Λοιπόν, ποια ημερομηνία έγινε η επανάσταση του 1821, ρωτάω τη Δήμητρα.
1: 25 Μαρτίου.
0: Ναι! Τα καταφέρατε. Πολύ ωραία. Ο καθένας από εσάς έχει κερδίσει γυαλιά με audio Bluetooth από την Ion Hightech και επίσης ένα smartwatch.
2: Τέλειο.
0: Εκπληκτικά. Λοιπόν, μείνετε στη γραμμή για τα περαιτέρω, ok?
1: Ναι, ναι, ευχαριστούμε.
0: Thank you.
2: Καλημέρα, ευχαριστούμε.

0: Never Going Home Tonight. 9:24. Καλημέρα σας. Να υπενθυμίσω για αύριο, για σήμερα. Θα επανέλθει μία ημέρα την εβδομάδα η μάχη των φίλων. Να θέλετε να είστε μαζί μας για αύριο. Τι ώρα θα γίνει? 9:00. Αν θέλετε μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στέλνοντας μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψεις μόνο το μικρό σου όνομα και θα σου τηλεφωνήσουμε εμείς αύριο. Okay. Good. Ναι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Okay. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, θέλω να σου πω μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Oxford Economy Papers.
0: Oh.
1: Yes.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, οι χώρες, λέει, στον κόσμο όλο, ψήλωσαν και γενικότερα μάκρυναν τα μέλη τους σύνολο 11 πόντους σε έναν αιώνα. Όχι σε όλες τα ίδια είδη πόντι. Θα σου το εξηγήσω.
0: Δεν κατάλαβα. 11 πόντους γενικά, ρε παιδί μου.
1: Γενικά, σε μισό όρο. Ναι. Ας πούμε, λέει για παράδειγμα, στην Ισπανία ο μέσος όρος αυξήθηκε περίπου 12 εκατοστά.
0: Μάλιστα. Μην πάει το μυαλό σας, κορίτσια. Είναι γενικό. Στο ύψος.
1: Στο ύψος. Και, και στα υπόλοιπα μέλη 3 εκατοστά.
0: Ναι. Το λέει, έχει... Στην Ελλάδα δεν έγινε τίποτα γιατί ξέρω από τον Έρουιν.
1: Βρέμιχα, ένα πόντο πήραμε στην Ελλάδα, αλλά το τελευταίο.
0: Δεν είναι του Έρουιν. Του διπλανού του είναι.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και DAV, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hankies. Γαλαξία.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tollis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
8: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
9: Και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό. Τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
11: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
10: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
11: νιώστε ασταμάτητοι.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
12: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
13: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
12: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
14: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
12: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
16: Με δουλεύεις?
15: Όχι, ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
16: Δεν είδα κάτι στα social.
15: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
16: Πόσταρες κάτι?
15: Εννοείται πόσταρα. Social.
17: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Στίχημαν Social, την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Στίχημαν. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: my name's Lindsay. I'm from LA, and like I'm on holidays in Greece, and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool, and like I want to take him back to the U.S. with me to LA, and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
16: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Μελωδία 9:37. Καλημέρα σας. Ο χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός του Breakfast, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, αλλά και του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Των δύο μεγάλων επίσης διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα. Δεν μας πειράζει.
1: Τα ζώδια, εγώ.
0: Θα μας τα πεις υπεύθυνα.
1: Βγαίνω.
0: Παρακαλώ.
1: Κριός. Η σημερινή μέρα μπορεί να σας φέρει ευεξία και καλή διάθεση, αλλά μην εφησυχάζεστε. 9. Ταύρος. Ανακαλύψτε τις πραγματικές σας δυνατότητες ή εξεδιπλώστε τα δημιουργικά σας ταλέντα. 9. Δίδυμοι. Δώστε προσοχή στα επαγγελματικά σας, γιατί θα σας αποκαλυφθούν τα πλαίσια που θα πρέπει να κινηθείτε. 8. Καρκίνος. Στη δουλειά σας μην βάζετε ψηλότερα τον πήχη από όσο αντέχετε. 8. Λέων. Ασχοληθείτε με κάποια σχέση σας και να είστε έτοιμοι για σκληρές αποκαλύψεις. 7. Παρθένος. Η δουλειά σας θα σας φανερώσει σημαντικά στοιχεία και ευκαιρίες σήμερα. 9. Ζυγός. Μια σημαντική ερωτική γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει τη σημερινή ημέρα. 10. Σκορπιός. Ένα νέο τοπίο έχει ξεδιπλωθεί στα επαγγελματικά σας και θα ασχοληθείτε έντονα με τα μελλοντικά σας σχέδια. 9. Τοξότης. Ξαφνικές, ευχάριστες εκπλήξεις που ίσως έρθουν από μακριά θα τονώσουν την αυτοπεποίθησή σας. 10. Εγώκερος. Η καριέρα σας και η μελλοντική σας πορεία θα σας απασχολήσουν έντονα σήμερα. 8. Υδροχόος. Μια ξαφνική μετακίνηση μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα σημαντική για σας στο μέλλον. 8. Και τέλος οι ηχθείες. Η μέρα σήμερα θα σας χαλαρώσει και θα σας βοηθήσει να δείτε τα πράγματα πιο ψύχρεμα. 9.
2: Good morning everyone. Ακούω κάθε πρωί Μιχάλη Τσαουσόπουλο και Breakfast FM. Είναι φοβερός, τρομερός.
3: Καταπληκτικός.
4: Είναι ο Μιχάλης.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ το Breakfast FM. Ακούω κάθε πρωί από τη δουλειά.
4: Ο Μιχάλης είναι υπέροχος, καταπληκτικός.
5: Γεια σου Μιχαλάκη.
6: Έτσι ξυπνάει η

0: Talk to you. I'm going to talk to you tomorrow.
1: Tomorrow,
0: τέλος
1: yes.
0: για σήμερα.
1: Και εμείς αύριο 7, Μιχάλη.
0: Οκ, κρατάμε στη μέση. Ναι. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Σοφία, εσύ.
2: Ναι, ποιος είναι.
0: Α, ωραία. Πόδιστρες και κομμωτρίες θα έρθουν να σε στολίσουν. Τα όργανα θα παίξουν απόψε στη γιορτή. Καλή χρόνια πολλά. Μ' ακούς. Δεν καταλαβαίνω τι στο.
1: Ναι.
0: Νόμιζα ότι είναι διαφημιστικό. Πάμε ξανά. Έλα βρε Σοφία μου, χρόνια πολλά.
2: Ποιος είναι?
0: Έκανα, μην το κλείσει το τηλέφωνο. 95,2 Athens DJ. Μου βγάλει Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
2: Γεια σου Μιχάλη.
0: Και γιατί? Όχι, έλεος εγώ θα πω. Μπα που πήγες και το κλείσε, σου έβαλα τραγουδάρες κτλ. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ και λέει να καλέσει τη Σοφία να της ευχηθείτε χρόνια πολλά για τη γιορτή της. Το μήνυμα το στέλνει η μικρή αδελφή της η Έλπη και της εύχεται χρόνια πολλά να ζήσει, να είναι λιγότερο τσαντήλο. Το κατάλαβα ότι είσαι τσαντήλο. Και λιγότερο σπαστική. Αλλά και να παραμείνει λέει όπως ακριβώς είναι.
3: Άρα τσαντήλο και σπαστική.
0: Μα μου το κλείσαμε στη μούρη το τηλέφωνο.
1: Αγένεια.
2: Ευχαριστώ Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Στο χρωστάω τη γιορτή σου.
0: Οκ. Να έγινε. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Σοφία, καλημέρα. Εσύ που είναι που γιορτάζεις.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Χρόνια πολλά. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, ήρθε ένα μήνυμα και λέει θα θέλαμε να ευχηθούμε στην κόρη μας, τη Σοφία, χρόνια πολλά για τη γιορτή της. Να θυμάται πάντα ότι είναι ό,τι καλύτερο μας έχει συμβεί στη ζωή μας, ο μπαμπάς Τάσος και η μαμά Εφή. Και επίσης λέει, καταρχήν πόσο χρόνο είσαι, αν μπορείς να μου πεις.
4: 16.
0: Μάλιστα. Να προσέχει λέει τα κακά παιδιά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σοφία, να προσέχεις. Και άμα βλέπεις κάτι κακό, θα γυρνάς την πλάτη και θα τους λες fuck off, φεύγεις.
4: Εντάξει.
0: Μπράβο. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Καλή συνέχεια. Bye, bye, bye. Είναι 7:21.
3: Καλέ! Πού πας τέτοια ώρα?
0: Σας περιμένω, ελάτε παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Ποιος?
5: Είμαι η Βασιλική.
0: Γεια σου, Βασιλική, πού είσαι?
5: Είμαι στο σπίτι.
0: Α, δεν θα φύγεις, δεν θα πάρεις το αυτοκίνητο να δω, να σε βάλω να μου κορνάρεις. Τι θα κάνουμε τώρα?
5: Σκέφτομαι λίγο αργότερα.
0: Α, πού θα πάει, τι θέλεις να κάνεις?
5: Σήμερα είναι η γιορτή της αδέλφης μου.
0: Αχα.
5: Ονόμα της Σοφία.
0: Πάω να ψωνίσεις.
5: Θα πάω να ψωνίσω γιατί θέλω να της φτιάξω ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό.
0: Ναι. Α, τι γλυκό?
5: Και να της κάνω και κάποιο δώρο. Γλυκό ψυγείου. Είναι με γιαούρτι, ζαχαρούχο.
0: Ναι, ναι. Για να τα ξέρεις όλα αυτά μάλλον είσαι και παντρεμένη.
5: Υπήρξε.
0: Α, έχεις βρει την ησυχία. Μια χαρά. Μια χαρά κορίτσι. Με τον Καραγκιόζη. Έλα με τον Καραγκιόζη τώρα.
1: Μία ψυχολόγος η Άλισον.
0: Μην αρχίσουμε τους ψυχολόγους, μην αρχίσουμε τις ανταλλαγές αίματος. Δεν το θέλω αυτό τώρα.
1: Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να το ακούσεις Μιχάλη.
0: Για λέγε.
1: Έγραψε, κάνε μία έρευνα και ανακάλυψε κάποια πράγματα που νομίζετε εσείς οι άντρες ότι ξέρατε, αλλά δεν ξέρετε για τις γυναίκες.
0: Α.
1: Ναι, ναι. Και
0: εντάξει, πολλά. Το έχω ξαναπεί. Είναι πολλά που δεν σας ξέρουμε τι να κάνουμε.
1: Ναι, ναι. Ας πούμε, ξεκινάμε. Δεν μας αρέσει πάντα να μας αγκαλιάζετε. Βαριόμαστε.
0: Μάλιστα. Το ακούω. Για να σου πω γιατί και εγώ βαριέμαι. Εντάξει. Όχι, να τα λέμε όπως είναι.
1: Βαριέσαι.
0: Ναι, εσύ γιατί βαριέσαι.
1: Βαριέμαι.
0: Και εγώ βαριέμαι.
1: Βαριέμαι.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Να βγαίνουμε μόνο δυο μας.
1: Ναι.
0: Να μην έχουμε γνωρίσει μια φίλη σου, μια ξαδέρφη σου, κάτι να έρθει να...
1: Τι, τις άλλες τα αγκαλιάζεις.
0: Ναι, δεν ναι, αφήσει. Ναι, εσύ, είναι αίμα σου. Δεν μπορεί να μην δείξω αγάπη.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζω, Μιχάλη. Επίσης είμαστε απρόβλεπτες. Το ξέρετε, δεν είμαστε απρόβλεπτες.
0: Ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Είμαι στη λίστα των δεδομένων σας.
1: Ναι. Το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Δεν μας αρέσουν τα καλά παιδιά. Θέλουμε...
0: Κολόπεδα. Ευχαριστώ. Ακούστε τι έγινε. Ένας ανθρωπολόγος πρότεινε ένα παιχνίδι σε μια ομάδα παιδιών από μια αφρικανική φυλή.
3: Ναι.
0: Τι έκανε. Έβαλε ένα καλάθι γεμάτο ζουμερά φρούτα όμορφα και γλυκά κάτω από ένα δέντρο.
3: Ναι.
0: Είπε στα παιδιά, όποιος φτάσει πρώτος στο δέντρο θα είναι αυτός που θα κερδίσει όλα τα φρούτα και τα γλυκά.
3: Ναι.
1: Ωραία.
0: Και ήταν έτοιμοι, λέει, είστε έτοιμοι, ελάτε. Λοιπόν, τους έβαλε στη σειρά και τους έδωσε το σύνθημα να τρέξουν. Τα παιδιά πιάστηκαν χέρι-χέρι και έτρεξαν όλα μαζί. Στη συνέχεια κάθισαν κάτω και απόλαυσαν τα φρούτα και τα γλυκά ομαδικά. Όταν ο ανθρωπολόγος ρώτησε τα παιδιά ότι ρε παιδιά γιατί δεν τρέξατε ο καθένας μόνος του κλπ. Εκείνοι του απάντησαν με μια λέξη Ubuntu. Ubuntu στην γλώσσα αυτή σημαίνει αλληλεγγύη και σύνδεση με τους άλλους και όχι στον ατομικό εγωισμό.
1: Ubuntu.
0: Αυτό που έγινε, το αντίστοιχο, το έχει διαβάσει ένας καθηγητής από την Ελασσόνα, εδώ δικός μας, ο οποίος θέλησε να το κάνει και αυτός. Λοιπόν, έβαλε γλυκά και τα λοιπά κατά από ένα δέντρο, 3-2 να πάμε παιδιά, όταν δόθηκε το σινιάλο παίξανε. Μπουνιές, κλωτσιές, τρικλοποδιές, πέσανε καντήλια και το μεγαλόσωμο παιδί, το πιο δυνατό πήγε, τάκ τα πήρε. Και άκασε για να τα τρώει μόνος του. Όταν ο καθηγητής πλησίασε το παιδί και το ρώτησε, του λέει, γιατί τα κράτησε τα δώρα και δεν τα μοιράστηκες, το απάντησε και αυτός μονολεκτικά. Σμπούτζα μου.
3: Ωραία εκπομπή.
0: Που σημαίνει, δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι, μόνο εγώ.
3: Ωραία εκπομπή, μπράβο. Μπράβο, ωραία εκπομπή.
0: Ήθελα να πω. Να, αυτό είναι. Έχω και το ηχητικό γι' αυτό. Απίστευτο. Δηλαδή, πυροβολούσε με καραμπίνα το Θεό επειδή κόλλησε γρήπη. Βέβαια. Απίστευτο περιστατικό στη Λαμία με πρωταγωνιστή έναν ηλικιωμένο. Ήταν μια εβδομάδα στο κρεβάτι λόγω γρήπης, βγήκε στην αυλή με το κυνηγητικό όπλο στα χέρια και άρχισε να πυροβολάει στον αέρα.
3: Δεν πάμε καλά.
0: Ήταν φυσικό, σηκώθηκε η γειτονιά στο πόδι, τρέξαν όλοι. Κλήθηκε η αστυνομία, σκάει η αστυνομία, άνδρες της ομάδας Δίας από την άμεση δράση, έφτασαν αμέσως στο σημείο και πήραν την καραμπίνα από τον ηλικιωμένο. Τι κάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο παππούς φέρεται να είπε ότι δεν άντεχε άλλο να κάθεται στο σπίτι μέσα στο κρεβάτι. Και τα βάλε το Θεό που κόλλησε γρήπη και βγήκε πυροβολά και το Θεό. Γενικά με το Θεό τα βάζουμε. Αλλά δεν τον πυροβολάμε. Αλλιώς η Εκάλη δεν θα κοιμηθεί ποτέ. Τα εκπληκτικά πράγματα που θα συμβούν εάν κλείσετε τους λογαριασμούς σας στα social. Πρώτον, θα κοιμηθείτε περισσότερο. Πολλές φορές έχετε πει ότι θα αφιερώσετε ένα λεπτό για να τσεκάρετε μια ειδοποίηση στο Instagram. Έχει περάσει 2 ώρες και κάνετε scroll. Εντάξει, εγώ χθες το βράδυ κοιμήθηκα μια μισή ώρα. Τώρα τα κόψω. Θα ενισχύσετε τις διαπροσωπικές σας σχέσεις. Οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι γενικά πολύ ισχυρότερες από αυτές που πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.
3: Ναι.
0: Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις. Θα κάθεστε λιγότερο. Δηλαδή, σύμφωνα με επιστήμονες, υπάρχει κόσμος που κάθεται πλέον 90 με 120 λεπτά κάθε μέρα λόγω του Instagram και του Facebook και
3: ναι,
0: κάθε.
3: Ναι, ναι.
0: Δεν κινιέσαι ρε παιδί μου, κάθεσαι εκεί και καμπουρώνεις κιόλας το κεφάλι κάτω. Οι ικανότητές σας στη λήψη αποφάσεων θα βελτιωθούν. Απομακρυνθείτε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα μάθετε πώς να σκέφτεστε περισσότερο, να παίρνετε αποφάσεις και να κάνετε επιλογές ανεξάρτητα.
1: Εντάξει.
0: Θα μαλώνετε λιγότερο. Είναι πολύ πιο εύκολο να πληκτρολογήσεις μια καυστική παρατήρηση όταν κρύβεται πίσω από μαθητών. Δηλαδή, όταν λέει, που ξέρεις, ανοίγουμε και απαντάει. Βγαίνει κάποια και απαντάει. Όπως εγώ το έπαθα τις προάλλες, πριν κάνα μήνα δύο. Είχε βγει μία και λέγε, αχ, είμαι λιγάκι κρυωμένη και αυτό και προχθές μου είχε γίνει αυτό όντας εκείνο. Δεν είναι όντας, είναι ούσα. Θα τρελαθώ.
1: Και
0: άλλες γυναίκες το λένε. Θέλω να πω, ξέρω εγώ, και εγώ όντας ερωτευμένη. Δεν είναι όντας κουκλίτσες μου, το όντας είναι για άντρες. Το ούσας είναι για γυναίκες. Αυτά. Θα τα κόψω. Γιατί, γιατί εσείς είστε και εμείς πελάτες, κρύβετε στις τσέπες σας αντικείμενα και τα παίρνετε από εστιατόρια.
3: Έχει πάρει ένα ποτήρι. Μου άρεσε.
0: Και γιατί δεν το φωτογραφίζεις να πάω να τον βρεις ανταγωνιστικά.
3: Δεν μπορώ να το βρω, ήταν του εστιατορίου. Μου άρεσε, τι να κάνω.
0: Και γιατί δεν ζήτησες.
3: Ρώτησα και το.
0: Άστο τώρα το ρώτησα. Στην Αθήνα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έχει παρουσιαστεί σε γνωστό εστιατόριο του κέντρου της Αθήνας και όχι μόνο παιδιά, είναι και αλλού. Η οποία αναγκάστηκε να αλλάξει τα υπέροχα design και εξαίσιας πρακτικότητας μαχαιροπύρου που είχε και ποτηρία, διότι οι ποσότητες που σταδιακά έλειπαν από την κουζίνα άρχισαν να γίνονται σημαντικές. Άλλο ένα παράδειγμα, ο Gordon Ramsay είχε δηλώσει ότι από το κατάστημά του στο Λονδίνο εξαφανίστηκαν 477 μαχαιροπύρουνα.
1: Πολύ,
0: κόστιζαν 5 λίρες το καθένα, συνολικές απώλειες 2.000 ευρώ μέσα σε μόλις μία εβδομάδα.
1: Καλέ! Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Δεν πήραν και τα τραπέζια για να φύγουν. Εγώ το καλοκαίρι στη Μύκονα πήγα σε 2-3 διαφορετικές παραλίες.
3: Πήρες τίποτα.
0: Όχι,
1: άμο πήρε, άμο.
0: Όχι, απολύτως τίποτα. Και κάποια στιγμή ήθελα να φορτίσω. Και λέω, είχαν powerbank. Φωνάζω, τη λέω, αγαπητοί μου, πού είναι τα powerbank. Λέω, κύριε Ταουζόπουλε, χάσαμε πέρσι 87 powerbank.
3: 87!
0: Όλα. Και μου λέει, δεν το ξανακάνουμε αυτό γιατί και κοστίζουν και τα λοιπά.
3: Έχει βγει κόλπο τώρα.
0: Ναι, και τη λέω, καλά. Πάρτε το κινητό μου, πήγαινε στην κουζίνα, βάλτε το μπροστά και μετά από κάνα μισάωρο φέρνει το μου και τα λοιπά.
3: Πάντως έχει rent το powerbank. Το κάνει.
0: Ναι, αλλά εσύ χαρακτήρες σαν και εσένα θα κάνουν το εξής. Θα το νοικιάσεις και επειδή το πλήρωσες για να φορτώσεις, δεν τα ανέχεσαι, θα το πάρεις και θα φύγεις.
3: Όχι, κατάλαβες, σου τραβάει από την κάρτα όλο το ποσό του powerbank.
0: Καλά κάνει.
3: Καλά κάνει.
0: Άντα που γύφτησα.
1: Οι χώρες λέει, στον κόσμο όλο, ψήλωσαν και γενικότερα μάκρυναν τα μέλη τους σύνολο 11 πόντους σε έναν αιώνα. Όχι σε όλες τα ίδια είδη πόντι. Θα το εξηγήσω.
0: Δεν κατάλαβα. 11 πόντους γενικά, ρε παιδί.
1: Γενικά, γενικά, σε μέσο όρο. Ναι. Ας πούμε, λέει για παράδειγμα, στην Ισπανία ο μέσος όρος αυξήθηκε περίπου 12 εκατοστά.
0: Μάλιστα. Μην πάει το μυαλό σας, κορίτσια. Είναι γενικό. Στο
1: ναι.
0: ύψος.
1: Στο ύψος. Και, και στα υπόλοιπα μέλη, 3 εκατοστά. Ναι. Το λέει, έχει
0: στην Ελλάδα δεν έγινε τίποτα γιατί ξέρω από τον Έργουιν.
1: Βρέμιχα, ένα πόντο πήραμε στην Ελλάδα, αλλά.
0: Δεν είναι του Έργουιν. Του διπλανού του είναι. Έρχεται ο διαγωνισμός.
6: Κερδίστε τον Μιχάλη.
0: Πάμε λοιπόν. Ξεκινάμε από τη Δήμητρα. Δεν μου λες, Δήμητρα, πόσες φορές χωράει το 2 στο 10?
7: 5.
0: Σωστό.
6: Καλή.
0: Μάλιστα. Γιώργο, ποια είναι η, ποια είναι η πρωτεύουσα της Ιρλανδίας?
8: Ιρλανδία.
0: Μήπως ξέρει η Δήμητρα?
8: Δουβλίνο. Δουβλίνο.
0: Κάποιος είναι δίπλα στον Γιώργο και του το ψιθύρισε.
8: Όχι, όχι.
0: Γιώργο.
8: Όχι, όχι.
0: Σίγουρα.
8: Σίγουρα, είχα άλλη στο νου, αλλά εντάξει, όλα καλά.
0: Όχι, ποια άλλη, πώς τη λέγανε?
8: Θα τον μπέρδευα τώρα.
0: Όχι, λέω πώς τη λέγανε την κοπέλα. Την
8: όχι, άλλη. Δεν έχω κοπέλα, μακάρνα.
0: Δήμητρα, τ' άκουσες. Λοιπόν, ποια ημερομηνία έγινε η επανάσταση του 1821, ρωτάω τη Δήμητρα.
7: 25 Μαρτίου.
0: Ναι! Τα καταφέρατε.
9: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στο 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
6: Τίτλοι τέλους, ήταν ένα ακόμα grand finale του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Αύριο και πάλι εδώ σε 7 με μια τρίωρη δραματοποιημένη μυθοπλασία που θα σας στείλει σε αφασία.
10: That was wonderful. Bravo. I loved that. Oh, it was great. Well, it was pretty good. Well, it wasn't bad. There were parts of it that weren't very good. It could have been a lot better. I didn't really like it. It was pretty terrible. It was bad. It was awful. I was terrible. Hey, boo! Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
11: Μεγάλη προσφορά.
12: Όχι, όχι.
11: Τεράστια προσφορά.
12: Ούτε.
11: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο.
13: 89,6.
11: Radio DJ.
14: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
15: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
14: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
15: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
14: Τι, ναι αγάπη μου, έρχομαι.
15: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
14: Ανορεξίες έχεις πάλι.
15: Σπυρό! Και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
16: Γεύσεις φούρνου. Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
15: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος. Με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα, Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
17: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
18: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
17: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
19: Τώρα, Titans Gym και στην Ηγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
7: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άη Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
12: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
19: Εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
20: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Γαλαξίας από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
21: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
22: DJ Traveler Live on Tour. Ο 95,2 Athens DJ σας στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
23: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
22: Amsterdam Music Festival.
23: Δες από κοντά.
22: David Guetta.
23: The Monolith Show.
22: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
23: και 500 ευρώ
22: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
23: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
22: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
21: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 5,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
24: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή ενεργειακή κρίση βρίσκονται οι Έλληνες. Το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να πωλείται στην εξωφρενική τιμή των 1,8 ευρώ το λίτρο. Συσκέψεις στο Μαξίμου. Η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες. Στον Κορυδαλό από σήμερα οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατάθεση θα δώσει τις επόμενες ημέρες και ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο ο γιατρός έστειλε τη φωτογραφία του καλλιτέχνη την ώρα της ιατρικής πράξης. Με κάτω από τη βάση βαθμολόγησαν οι πολίτες όλους τους πολιτικούς αρχηγούς για τα μέτρα που εξήγηλαν, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Μόλις 3 στους 10 βλέπουν θετικά τα μέτρα Μητσοτάκη. Στο 17% η αποδοχή των εξαγγελιών Τσίπρα. Στο 16% η αποδοχή των μέτρων Ανδρουλάκη. Αύξηση 10 ευρώ στα κόμιστρα των ταξί από το κέντρο προς το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος. Από τα 40 ευρώ θα πάμε στα 50. Δεν προσπαθούν να το κρύψουν πλέον ο Λουίς Χάμιλτον και Κιμ Καρντάσιαν. Το διάσημο ζευγάρι φωτογραφήθηκε σε ρομαντικές βόλτες με πολυτελές ταχύπλο στη μαγευτική λίμνη Κόμο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
21: Αθήνα. Ο καιρός.
24: Έθριος με έως 30 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
21: Η ώρα είναι 10.
25: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας. Πολύ καλημέρα σας, πρωινό 5η 17 Σεπτεμβρίου. Παρακαλώ να σταματήσει αυτό το αστείο με την άνοδο της τιμής της βενζίνης, γιατί μου τελειώνει και σε λίγες μέρες πρέπει να βάλω. Το αποφεύγω όσο μπορώ. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σας θέλω μαζί μου. Χρόνια πολλά να πούμε σε Αγαθοκλή, Αγάπη, Ο Αγάπη, Ελπίδα, Πίστη, Σοφία και Σόνια. Υπέροχα ονόματα γιορτάζουν σήμερα. Στους δρόμους της Αθήνας τα πράγματα δεν είναι τόσο υπέροχα. Κολλήματα στην Αττική Οδό από Ζεφύρι έως Νέο Ηράκλειο. Ο Κηφισός έχει καθυστερήσει στην άνοδο από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Άνω Πατήσια, στην κάθοδο από Αγίους μέχρι τα Κτέλ βλέπω. Το ίδιο και στην Κηφισία, στα κολλήσατε σε Χαλάνδρη, Νέο Ψυχικό και Πανόρμου. Και το κέντρο είναι στα κόκκινα. Τμηματικά έχουμε κάποια κολληματάκια σε Κατεχάκη και Αλεξάνδρας και στην Ποσειδόνος, Ποσεύ προς Πειραιά. Υπομονή στους δρόμους, ψυχραιμία, γενικά ψυχραιμία και με τα μηχανάκια που κυκλοφορούν ανάμεσά μας και πρέπει να κυκλοφορούν μόνο όταν τα αυτοκίνητα είναι ακινητοποιημένα σύμφωνα με το νέο κόκκαλα, κανείς δεν το κάνει. Και πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα. The Second Voice έρχεται σε λίγο. NSYNC, Jason Derulo, τώρα Michelle DeLuz είναι το Sexy Love, έτσι ανανεωμένο και φρέσκο. Θυμίζει και πολύ Summer Vibes, Summer Jam. 95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας. Πλησιά.

0: The Second Voice, Let Me Be. Και τώρα που ακούμε αυτό, παιδιά, έμαθα ένα καταπληκτικό νέο. Δεν μπορώ να μην το μοιραστώ μαζί σας αμέσως. Έχουμε νέο μεγάλο διαγωνισμό που ξεκινάει αύριο στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour. Ο 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα και δύο άτομα για να δεις από κοντά David Guetta, εντάξει θα τρελαθώ, The Monolith Show, Afrojack, Armin Van Buuren, Art Bat και πολλούς άλλους.
1: 95,2
2: Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

ακριβώς αυτό. New Religion, BB Rexha και Faithless. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Πλησιάζουμε στις 10.30. Είναι Πέμπτη σήμερα. Έχουμε νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Μπήκα λοιπόν στο Αθηνόραμα να χαζέψω. Θέλω με τρέλα να δω το Resident Evil, γιατί είμαι και gamer. Και εγώ τότε έχω μία απόρρωση με τη συγκεκριμένη έτσι, σειρά, το συγκεκριμένο brand. Να σας πω ότι έχει την καλύτερη βαθμολογία από όλα στο Αθηνόραμα. Τριαράκι σε ταινία τρόμου, το λες και εντυπωσιακό. Επίσης υπάρχει μια γαλλική ταινία που δεν είναι κωμωδία δυστυχώς. Μου έχει λείψει να δω ωραία γαλλική κωμωδία. Στείλτε μου στο Viber 6931-952-952 και ένα τίτλο για να την αναζητήσω. Παρ' όλα αυτά παίζει ο Μεσάν Κασέλ, όποιος ξέρει ξέρει, του έχω αδυναμία, η Ισαμπέλ Υπέρ και η Κατρίν Τενεύ και λέγεται παράλληλες ιστορίες. Αν τώρα πας σινεμά θα φας το popcorn εκεί, αν δεν πας σινεμά και καλέσεις φίλους σπίτι και θες έτσι να τους κεράσεις κάτι, αλλά ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι τέλειωσαν οι μπύρες, τέλειωσαν τα snacks, υπάρχει το eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood για τα καθημερινά σου ψώνια με παράδοση στο σπίτι μέσα σε λίγη ώρα, μέχρι αργά το βράδυ και τις Κυριακές και φυσικά και προσφορές. Ένα σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ εκεί. Αυτή είναι η Tate McRae, οδηγεί το αγαπημένο της Sports Car.

0: ξυπνήσεις.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
3: Παρακαλώ.
4: Βίκυ εσύ.
3: Εγώ.
4: Από το Ελλάδα.
5: Ελλάδα.
3: Σας αγαπώ. Σας αγαπώ πολύ.
5: Η Κλίπετη.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Γιατί λεμόν?
3: 89,6 Radio DJ.
4: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
5: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
4: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
5: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
4: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
5: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
4: Ανορεξίες έχεις πάλι.
5: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
6: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
7: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος. Με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέον το Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
8: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
9: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
10: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-8-9-6.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. delta360.gr.
13: Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
14: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
13: Το Ίασις σπα φυσικά, γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
14: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας, ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμα ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
13: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
14: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνοι, με φίλοι ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 26513-1927. Ίασις σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.

95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας και η Dua Lipa με το Training Season. Dua μου, συγγνώμη, θα πω κακή κουβέντα για τον αγαπημένο σου, τον Kylan Turner, τον σύζυγό σου, που μου αρέσει γενικά ως ηθοποιός, έχει παίξει και σε καλύτερα, αλλά είδα το Για μια νύχτα μόνο, που είναι ρομαντική κομεντή και δεν μου άρεσε καθόλου. Παίζεται τώρα μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου, βλέπω εδώ, στο Σινεπαρί π.χ. Δεν ξέρω αν παίζεται και σε άλλους κινηματογράφους. Αλλά γενικά δεν είναι ότι εγώ δεν είμαι φαν των ρομαντικών κομεντίων, είναι ότι δεν, ρε παιδί μου. Λοιπόν, να σας πω ότι ό,τι και αν συμβεί στα προϊόντα τεχνολογίας, μην προσπαθήσετε να τα φτιάξετε μόνοι σας. Εκεί που πρέπει να πάτε, οπωσδήποτε, είναι στον Γερμανό. Τώρα 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Αχρίαστο να είναι, εγώ την πληροφορία τη δίνω πάντως.

0: τραγουδά 9,6 Radio DJ.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βόηου μόνο 12,99 το κιλό και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά Έψα 6x330ml. Γαλαξίας.
3: Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα γεμίσει οικονομικά με επώνυμα σχολικά και τους ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα και στα σχολικά.
4: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
5: Fresh and Healthy στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
6: Είναι γνωδωτό, δεν είναι ζώο και βρίσκεται στη φρουτιέρα μας. Τι είναι? Μα το ακτινίδιο φυσικά. Αν δεν βρίσκεται στη δική σου φρουτιέρα, κακώς. Το ακτινίδιο είναι μια βόμβα υγείας. Περιέχει περισσότερη βιταμίνη C από μια ισοδύναμη ποσότητα πορτοκαλιού.

0: σου. Άρα είναι ό,τι πρέπει για να ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου σύστημα το φθινόπωρο.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tollis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
7: Τι ακόμα να μπεις.
8: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
9: Όλα είναι στο μυαλό.
10: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
8: Όχι, όχι, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
11: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharma.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων Γιάννης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια όλα σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, πολύ παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
15: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
16: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
15: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
16: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
17: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
19: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
18: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
19: Off, τι πάθαμε.
18: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
20: So here's a new song.
21: 95,2 Athens DJ.
22: This is Tame Impala. And this is a song called Dracula.
23: Makes me feel like Dracula.
0: επιτυχίες όλη την ημέρα.

0: Τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Τον ακούω από το smartphone.
3: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: la nueva YOL εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα, να παίξουμε μαζί Βρες το πρόσωπο. Γεύμα για δύο στη Στρούγκα Ταβέρνα στο νέο κόσμο σας περιμένει. Εν τω μεταξύ κάπου άκουγα, κάπου διάβαζα ότι ο νέος κόσμος λέει είναι από τις πιο hot περιοχές και μάλιστα σε μια international λίστα. Ήταν και στο νούμερο 3 των πιο hot περιοχών. Τι γίνεται εκεί, τι έχετε κάνει, Στρούγκα Ταβέρνα? Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Η φωνή μου να ζητάμε είναι αυτή.
1: Βάζει ένα στόχο να πας από εδώ πέρα εκεί. Την νεότητα πανηγυρίζεις. Στην οριμότητα λες, ωραία, φτάσαμε αυτό, πάμε για το επόμενο. Κάθε καινούριο στόχος, όταν εκπληρώνεται, έχω βάλει τον επόμενο.
0: Ποιος είναι ο κύριος? 6931-952-952. Τώρα μου στέλνετε τις απαντήσεις σας στο Viber.

0: από τα πιο συναισθηματικά τραγούδια που έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό. Σλιμάν με το Μόνα μου και πάμε να παίξουμε με τη Μαργαρίτα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Πολύ ωραία, μια χαρά.
0: Μπράβο, δεν είσαι δουλειά, φαντάζομαι.
1: Όχι, όχι.
0: Γι' αυτό είσαι πολύ ωραία, μια χαρά. Είδες πως το κατάλαβα. Τι θα κάνεις σήμερα, για πες ποιο είναι το σχέδιο.
1: Σήμερα γιορτάζει η κόρη μου.
0: Να τη χαίρεσαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Σοφία.
1: Μα, αγάπη.
0: Αγάπη, τι ωραία ονόματα ρε παιδί μου σήμερα. Οπότε εντάξει.
1: Οπότε ημέρα... ναι, έχουμε οικογενειακό τραπέζι.
0: Ημέρα αφιερωμένη σε εκείνη. Ωραία, να περάσετε εκπληκτικά.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε να παίξουμε.
2: Βάζει ένα στόχο, να πας από εδώ πέρα εκεί. Την νεότητα πανηγυρίζεις. Στην ωριμότητα λες, ωραία, φτάσαμε αυτό, πάμε για το επόμενο. Κάθε καινούριο στόχος, όταν εκπληρώνεται, έχω βάλει τον επόμενο.
0: Ποιος είναι?
1: Πιστεύω ότι είναι ο Εμίλιος Χιλάκης.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ.
0: Πολύ σωστά. Και επειδή σήμερα φαντάζομαι θα μαγειρέψεις εσύ, εγώ θα σε ξεκουράσω, θα σε στείλω να απολαύσεις γεύμα για δύο στη Στρούγκα Ταβέρνα στο Νέο Κόσμο, γιατί το αξίζεις.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χιλάκια, bye bye.
1: Ευχαριστώ.
0: Επίσης, γεια. Yeah.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο. Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε. Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, η γιαγιά κοίτα, λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να τη δούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Και τα ίδια η άλλη λέει, καλό παιδί να είναι.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens TV.
3: 89,6 Radio DJ.
5: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στα Γιάννενα με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο ΕΙΜ Κώστας Φρότζος. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στα βιβλιοπωλεία Πρόκος. Παραγωγή Moonwalk Events.
6: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει άλλο ένα. Μούρα. Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
9: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
10: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
9: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
10: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
11: Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Colleston Intense, βαφές μαλλιών μόνο 3,44. Always σερβιέτες Platinum 1-1 δώρο. Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξίας.
12: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
13: Για σχολικά.
12: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
13: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
12: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
14: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
12: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
14: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
15: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
16: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο, ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία, Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά, στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Στο Shape Σεπτεμβρίου, η Δώρα Κατσικογιάννη πιο όμορφη από πονή. Θέλω να αφήνει τύπο μας σε αρώμα μπασνάκ, σπορ και social media έτοιμες για όλα. Και μαζί δώρο, Mastic Spa, κρέμα προσώπου, σύσφυξη και αντιγύρανση ή αντιρρητηδικός ορός lifting. Νέο Shape, μην το χάσεις.
18: Τώρα, η οργάνωση βρίσκεται τον χώρο της σε κάθε με μείον 20% ταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
19: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελά τον πατένα και πώς το άλλο. Το επαγγελματίας της σε κάθε πώς.
20: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

Έλληνα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ που ακούω τα μόνο επιτυχίες και χαίρομαι πάρα πολύ που το Σάββατο θα είμαι στον Πειραιά, γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να πάω στον Πειραιά. Άμα δεν έχεις και λόγο και φορμή, δεν κάνεις τόσο απόσταση αν μένεις στα βόρεια, αλλά υπάρχει τώρα πολύ καλός λόγος να συναντηθούμε στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, το Σάββατο 12 με 3. Εκεί θα είμαι, θα εκπέμπουμε live με τον 95,2 Athens DJ, παρέα με την Ιβέα Cream που γιορτάζει τα 100 της χρόνια, 100 χρόνια φροντίδα. Φοβερή εκδήλωση με διαγωνισμούς για εσάς και απίθανα δώρα να είστε εκεί. Θα σας περιμένω, μην τη χάσετε με τίποτα. Τώρα, είτε είστε στον Πειραιά είτε είστε σε άλλη γειτονιά, σίγουρα ένας Γερμανός υπάρχει κοντά σας και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί όταν η τεχνολογία αποφασίζει να σου μείνει στα χέρια, δεν ευρεάζεις, δεν παθαίνεις πανικό. Πας στον Γερμανό, γιατί εκεί έχουν πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Πες το και στους φίλους σου. Λόλα Γιάνν και Μέση αμέσως τώρα στο 95,2 Athens DJ. Νίκο Ζώη στις 12 εδώ και εμείς τα λέμε αύριο Παρασκευή, επιτέλους στις 10.

0: 99,6 Radio DJ.
1: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
2: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
2: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
2: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
2: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
0: Γεύσεις φούρνου, έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
2: Γεύσεις φούρνου έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
0: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
3: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
0: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
4: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
6: Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα γεμίσει οικονομικά, με επώνυμα σχολικά και τους ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα και στα σχολικά.
7: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
8: Ίασις σπα. Ίασις σπα. Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
9: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
8: Το Ίασις σπα φυσικά, γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
9: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
8: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
9: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
10: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
11: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
12: Αφού τα έλεγε ο Κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
11: Φύγαμε!
13: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
14: Κίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
15: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
16: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
15: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
17: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
15: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
17: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
15: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
19: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
18: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
19: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
20: Σίγα την κομισιόν.
18: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
19: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
18: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
21: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
22: 95,2 Athens DJ.

0: буде не Кохмайксі. Radio DJ.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: everyone loves.
1: I love them a lot.
2: 89,6 Radio DJ Ioannina.
3: Radio DJ.

0: η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
4: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά, την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει, ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
8: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: Ιωάννινα. Είναι πανύψηλη, πανέμορφη και πρώην γυναίκα γνωστού ποδοσφαιριστή. Ποια είναι? Η Ανδριάνα Σκλεναρίκοβα, που γεννήθηκε το 1971 σαν σήμερα. Λίγα χρόνια μετά, το 1973, γεννήθηκε ένας πρώην ποδοσφαιριστής που τον φωνάζαμε Έλληνα Μπέκαμ. Καταλάβατε, εννοούμε τον Ντέμι Νικολαίδη βέβαια. Προχωράμε μπροστά το 2000 σαν σήμερα, τότε η Ελλάδα κέρδισε το αργυρό μετάλλιο στην Άρση Βαρών. Τα βάρη σήκωσε ο Λεωνίδας Σαμπάνης. Τα βάρη της επιτυχίας σήκωσε και η Αντέλ, που το 2011 σαν σήμερα πήγε στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων charts με το Someone Like You. Λογικό, το τραγούδι μας άρεσε πολύ.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. All the number one songs. I love them. 89,6 Radio DJ.

Non-stop επιτυχίες για τα Ιόνινα.

0: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη. Γεύση ορεινή Σιπήρου.
4: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, lore κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικό βούτυρα. Γαλαξία.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
7: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα σε ένα αξέχαστο Summer Tour. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΑΕΗ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
8: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
9: Και για εσάς που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
8: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
10: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
11: Fresh and Healthy, στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Είναι χνοδωτό, δεν είναι ζώο και βρίσκεται στη φρουτιέρα μας. Τι είναι? Μα το ακτινίδιο φυσικά. Αν δεν βρίσκεται στη δική σου φρουτιέρα, κακώς. Το ακτινίδιο είναι μια βόμβα υγείας. Περιέχει περισσότερη βιταμίνη C από μια ισοδύναμη ποσότητα πορτοκαλιού. Άρα είναι ό,τι πρέπει για να ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου σύστημα το φθινόπωρο.
12: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Φράκις γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
4: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
1: Για σχολικά.
4: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
4: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
4: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
1: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
2: Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ένας και μοναδικός. 89,6 Radio DJ. Κάθε μέρα.

0: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα, δίπλα στη λίμνη.
1: Μαμά, οι διακοπές τελείωσαν. Που σημαίνει ένα πράγμα. Πάμε για σχολικά. Θέλω τσάντα με δεινόσαυρους, κασετίνα με σούπερ ήρωες, πολλά τετράδια, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές και...
2: Ουφ, εντάξει, εντάξει. Έχεις κάποια άλλη επιθυμία, γιατί έχω αρχίσει να υδρώνω.
1: Να πάμε στο βιβλιοπωλείο Κονής.
2: Ωραία ιδέα! Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Και άκουσα ότι έχει φοβερές προσφορές. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957 ξέρουμε τι χρειάζονται μικροί και μεγάλοι. Φέτος σας περιμένει τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη και επώνυμα μπραντς με επιλογές για κάθε παιδί και κάθε σχολική λίστα. Σακίδι Απόλο και Must με έκπτωση έως 40%. Πακέτα τετραδίων σε τιμές που πραγματικά ξεχωρίζουν. Δύσιμο βιβλίο. Επιπλέον, ετοιμάζουμε τη σχολική σας λίστα και τη φέρνουμε δωρεάν στο χώρο σας. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Οδιάκου 12 στο 26510-27382 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα konis.gr ή ακολουθήστε μας στο Facebook και Instagram. Βιβλιοπωλείο Konis. Εδώ ξεκινούσαν οι δικές σας σχολικές χρονιές και σήμερα συνεχίζονται οι δικές τους.
3: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά, την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει, ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
4: Fresh and Healthy. Στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
5: Είναι γνωδωτό, δεν είναι ζώο και βρίσκεται στη φρουτιέρα μας. Τι είναι? Μα το ακτινίδιο φυσικά. Αν δεν βρίσκεται στη δική σου φρουτιέρα, κακός. Το ακτινίδιο είναι μια βόμβα υγείας. Περιέχει περισσότερη βιταμίνη C από μια ισοδύναμη ποσότητα πορτοκαλιού. Άρα είναι ό,τι πρέπει για να ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου σύστημα το φθινόπωρο.
6: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Ντόλ μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαδικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε... Μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και DAV, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hankies. Γαλαξίας.
1: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει άλλο ένα, μούρα. Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
2: Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα γεμίσει οικονομικά, με επώνυμα σχολικά και τους ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα και στα σχολικά.
3: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
4: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας, η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
5: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
6: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στα Γιάννενα με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο ΕΙΝ Κώστας Φρότζος. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στα βιβλιοπωλεία Πρόκος. Παραγωγή Moonwalk Events. All the hits. One station.

0: DJ. Τι άλλο?
1: Non-stop επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
2: Yes, it's me, Calvin Harris.
3: Frank Ocean, that's me.

0: η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραγανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Tullis Motors ΑΕ.
8: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
7: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
8: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
7: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 510 93 021.
9: Ήξερες ότι στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
10: Αν θέλετε να προσφέρετε κάπου τριαντάφυλλα αλλά δεν βρίσκετε, πάτε στο σούπερ μάρκετ και αγοράστε μήλα, αχλάδια και δαμάσκηνα. Αν δεν το ξέρετε, ανήκουν και αυτά στην κατηγορία των ρόδων. Αυτό να πείτε και σε όποιον προσφέρετε αυτή την πρωτότυπη ανθοδέσμη, που έχει σίγουρα περισσότερες βιταμίνες από τις άλλες. Να τα λέμε όλα.
11: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
12: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Δεν είναι θέμα καφέ, είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού, είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ, είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
2: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
3: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
4: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
5: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
6: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη. All the hits, one station.

0: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
1: Maluma baby. Pero mi amor no hay problema, no.

0: Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βόηου μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά Έψα 6x330 ml. Γαλαξία.
1: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
2: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
2: Σπύρο, πάλι έξω από τον Έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
2: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
2: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
3: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
4: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντο Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα σε ένα αξέχαστο Summer Tour. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο ΑΕΗ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
6: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
7: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
6: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
7: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
9: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά.
9: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
9: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
10: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
9: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
10: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
11: Fresh and Healthy, στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
12: Είναι γνωδωτό, δεν είναι ζώο και βρίσκεται στη φρουτιέρα μας. Τι είναι? Μα το ακτινίδιο φυσικά. Αν δεν βρίσκεται στη δική σου φρουτιέρα, κακός. Το ακτινίδιο είναι μια βόμβα υγείας. Περιέχει περισσότερη βιταμίνη C από μια ισοδύναμη ποσότητα πορτοκαλιού. Άρα είναι ό,τι πρέπει για να ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου σύστημα το φθινόπωρο.
13: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Ντόλ μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Μένω σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η 17 Σεπτεμβρίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Jonas Brothers, Alex Warren και Topic. Επίσης θα πάμε 32 χρόνια πίσω στο 1994 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Γαλλία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με μία από τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες, Gordo και Renier Zonneveld στο Loco Loco.

Μία από τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες ήταν το Loco Loco στο New Music Show και πάντοτε στους Jonas Brothers, οι οποίοι κυκλοφόρησαν το Listen When Sad, ένα τραγούδι που μας πάει πίσω στις αρχές της μουσικής τους διαδρομής, επαναφέροντας τον ήχο που τους ανέδειξε. Για την ηχογράφησή του, τα αδέρφια συνεργάστηκαν ξανά με τον John Field, στον παραγωγό του Burning Up, για πρώτη φορά από το 2009. Συμμετείχαν επίσης αρκετοί μουσικοί και μηχανικοί ήχου που είχαν εργαστεί στα αρχικά τους άλμπουμ, δημιουργώντας έτσι μια επανένωση της δημιουργικής ομάδας με την οποία ξεκίνησαν. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

Ήταν η Baby Rexha με τον David Guetta και ένα τραγούδι που ανέβηκε στην κορυφή του Dance Charts στην Αμερική ήταν το Sad Girls. Και πάω τώρα στον Alex Warren και στο Emerald Eyes, στο οποίο μας λέει ότι γοητεύεται πλήρως από τα πράσινα μάτια της αγαπημένης του. Τραγουδάει για μια αγάπη στην οποία αισθάνεται ασφαλής και τολμά να βασίζει το μέλλον του σε αυτήν. Με αυτόν τον τρόπο το track ευθυγραμμίζεται με τον πιο προσωπικό χαρακτήρα του καινούριου του άλμπουμ Wild Child, το οποίο έφτασε στο νούμερο 1 στην Αγγλία. Πρόκειται για ένα δίσκο που είναι εμπνευσμένος από τη γυναίκα του βέβαια, αλλά και τη σχέση του με τους γονείς του, οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή. Μια κυκλοφορία για τον Alex Warren έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε New Music Show με τον Γιάννη.

0: αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
0: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
0: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
0: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
0: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
5: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
6: Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα γεμίσει οικονομικά, με επώνυμα σχολικά και τους ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα και στα σχολικά.
7: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
8: 55 λεπτά την ώρα, κάθε ώρα, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ο αγαπημένος σου DJ.
9: Hi, what's up, this is Lady Gaga. The new music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
10: My name is Benson Boone.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Πέμπτη, είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Ραφαέλ και Gotta Be Cool. Και πάμε τώρα στον Topic, ο οποίος επέστρεψε στις μουσικές του ρίζες, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα μία νέα του πλευρά. Το Lucky One στρέφεται προς την indie τρόνικα με ένα ευρύ synth ήχο που θυμίζει τους Empire of the Sun. Τα τελευταία χρόνια ο παραγωγός εξερευνά πολλούς ήχους, κυρίως με φροχάους επιρροές, αλλά πρόσφατα κόλλησε με αυτό το νέο είδος μουσικής. Το track γράφτηκε ως group sound, αλλά χωρίς να είχαν κατά νου κάποια χορευτικά στοιχεία. Στην καινούργια του επιτυχία συμμετέχει το project Carte Blanche και έρχεται τώρα στο New Music Show.

στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1994, όταν το 7 Seconds του You Soon Undo σε συνεργασία με την Nene Cherry συμπεριλήφθηκε στο 7ο άλμπουμ του The Guide. Μαζί έγραψαν τους στίχους, ενώ την παραγωγή την έκανε ο Christian Falk. Ωστόσο δεν έλαβε κάποιο credit και αναγκάστηκε να προσλάβει δικηγόρους για να εισπράξει τα χρήματά του. Το τραγούδι είναι τρίγλωσσο, καθώς ο You Soon Undo ερμηνεύει σε τρεις γλώσσες: γαλλικά, αγγλικά και δυτικοαφρικάνικη Wolof. Ο τίτλος και το ρεφρέν αναφέρονται στις πρώτες στιγμές της ζωής ενός παιδιού. Όταν κυκλοφόρησε, έγινε παγκόσμια επιτυχία και ανέβηκε στην κορυφή σε χώρες όπως Ιταλία και Φιλανδία. Στην Γαλλία έμεινε στην πρώτη θέση για 16 εβδομάδες, σπάζοντας κάθε ρεκόρ μέχρι τότε. Αναδείχθηκε Best Song στα MTV Europe Music Awards, ενώ έχει μπει στο βιβλίο 1001 τραγούδια που πρέπει να ακούσεις πριν πεθάνεις. Το 7 Seconds έχει γίνει μεταξύ άλλων πλατινένιο στη Νέα Ζηλανδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Γαλλία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 32 χρόνια.

0: ακόμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
1: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
6: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
7: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ίωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
6: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
8: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα, πέμπτη μου, ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η Μπάουζα. Άλλη μια μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία ήταν το Magnetic. Και μετά το Never Be Alone, η Sony Fondera και Becky Hill είναι πάλι μαζί, αυτή τη φορά στο Say Something. Το track εμφανίστηκε απευθείας στο Top 20 στο UK Dance Chart και σε σημαντικά Spotify playlist όπως τα Mint και Housework. Στιχουργικά αποτυπώνει την ένταση και το άγχος του να βρίσκεται κανείς σε ένα κρίσιμο σημείο στη σχέση του. Είναι σαν μια κραυγή αγωνίας στην οποία ζητάς από τον άλλον απλά λίγη ειλικρίνεια και ξεκάθαρες κουβέντες πριν να είναι αργά. Μια κυκλοφορία για το Sony Fondera μαζί με την αγαπημένη Becky Hill έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ο Τζολ Κόρι με το Whisper στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Οι Garbage είχαν γράψει το Stupid Girl πριν καν μπει στο συγκρότημα η Shirley Manson. Οι στίχοι του τραγουδιού έγιναν ύμνος για τα κορίτσια που δεν θέλουν να συμβιβαστούν με κάτι λιγότερο από αυτό που αναζητούν. Σύμφωνα με το group, το track είναι η δική τους εκδοχή στο Express Yourself της Madonna, αλλά λίγο πιο ανατρεπτικό. Όταν κυκλοφόρησε, έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία τους στα charts σε Αμερική και σε Αγγλία. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
0: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
0: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
0: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
0: Γεύσεις φούρνου έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
4: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρος στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
3: Φύγαμε!
5: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472.
8: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
9: Όταν τα Ιωάννινα θέλουν επιτυχίες, συντονίζονται εδώ.
10: I'm Drew, we're the Chainsmokers.
11: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
12: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
13: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Πέμπτη, ο Γιάννης Μπουτσίκας και ένα τραγούδι που μας έρχεται από το περσινό καλοκαίρι, αλλά ακούστηκε και αυτό το καλοκαίρι. Jonas Blue και Maliv στο Edge of Desire. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 17 Σεπτεμβρίου 1968 γεννήθηκε η Αμερικανίδα και πολύ αγαπημένη μας τραγουδίστρια Anastasia. Από την πρώτη κιόλας κυκλοφορία της ξεχώρισε για τη φωνή της, έχοντας ως αποτέλεσμα να γνωρίσει παγκόσμια επιτυχία από την αρχή της καριέρας της. Η περιπέτεια που είχε με την υγεία της δεν την εμπόδισε να βγάλει ένα εξαιρετικό άλμπουμ το 2004, το οποίο έγινε νούμερο 1 σε πωλήσεις εκείνη τη χρονιά σε όλη την Ευρώπη. Μέσα σε αυτό υπάρχει και το λατρεμένο Sick and Tired που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Μικάλε και Chris Crown στο Perfect Stranger, και όλα ξεκίνησαν από ένα απόσπασμα από τη σειρά Remixing Classics του Cyril, το οποίο ανέβασε στα social media του και έγινε viral. Μέχρι να πάρει επίσημη έγκριση για κανονική κυκλοφορία χρειάστηκε λίγο καιρό, αλλά τελικά η διασκευή του στο Breathless on Course έγινε διαθέσιμη λίγο πριν τελειώσει το καλοκαίρι. Στα φωνητικά είναι η Kid Bag, όπου αντικαθιστά τα εικονικά vocals της Andrea Core με ένα ζεστό και οικείο τόνο, ό,τι πρέπει για ένα deep house hit. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα 5η 17 Σεπτεμβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Wiz DMC και Wait For You. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Του Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Colleston Intense βαφές μαλλιών μόνο 3,44. Always σερβιέτες Platinum 1-1 δώρο. Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξίας.
1: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει άλλο ένα. Μούρα. Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
6: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
8: Πότε άκουγες τους άλλους? Για να το κάνεις και τώρα. Οι επιτυχίες παίζουν εδώ, στον 89,6 Ιωάννινα DJ.

More music. Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: στα βουνά μας, λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
2: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
6: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
7: Για σχολικά?
6: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
7: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
6: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
8: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
6: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
8: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
10: DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Είναι πανύψηλη, πανέμορφη και πρώην γυναίκα γνωστού ποδοσφαιριστή. Ποια είναι? Η Ανδριάνα Σκλεναρίκοβα, που γεννήθηκε το 1971 σαν σήμερα. Λίγα χρόνια μετά, το 1973, γεννήθηκε ένας πρώην ποδοσφαιριστής που τον φωνάζαμε Έλληνα Μπέκαμ. Καταλάβατε, εννοώ με τον Ντέμι Νικολαίδη βέβαια. Προχωράμε μπροστά το 2000 σαν σήμερα. Τότε η Ελλάδα κέρδισε το αργυρό μετάλλιο στην Άρση Βαρών. Τα βάρη σήκωσε ο Λεωνίδας Αμπάνης. Τα βάρη της επιτυχίας σήκωσε και η Αντέλ, που το 2011 σαν σήμερα πήγε στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων charts με το Someone Like You. Λογικό, το τραγούδι μας άρεσε πολύ.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Hi.
4: Hello.
5: Yo.
6: This is Radio DJ.

0: Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, lore κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικοβούτυρα. Γαλαξίας.
1: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στα Γιάννενα με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο ΕΙΜ Κώστας Φρότζος. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στα βιβλιοπωλεία Πρόκος. Παραγωγή Moonwalk Events.
3: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες. One station, all the
4: hits. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.
1: What's up? It's me, Oliver Heldens. Get ready for new stuff.
2: 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Μαμά, οι διακοπές τελείωσαν. Που σημαίνει ένα πράγμα. Πάμε για σχολικά. Θέλω τσάντα με δεινόσαυρους, κασετίνα με σούπερ ήρωες, πολλά τετράδια, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές και...
1: Ουφ, εντάξει, εντάξει. Έχεις κάποια άλλη επιθυμία, γιατί έχω αρχίσει να υδρώνω.
0: Να πάμε στο βιβλιοπωλείο Κονής.
1: Ωραία ιδέα! Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Και άκουσα ότι έχει φοβερές προσφορές. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957 ξέρουμε τι χρειάζονται μικροί και μεγάλοι. Φέτος σας περιμένει τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη και επώνυμα μπραντς με επιλογές για κάθε παιδί και κάθε σχολική λίστα. Σακίδι Απόλο και Must με έκπτωση έως 40%. Πακέτα τετραδίων σε τιμές που πραγματικά ξεχωρίζουν. Δύσιμο βιβλίο. Επιπλέον, ετοιμάζουμε τη σχολική σας λίστα και τη φέρνουμε δωρεάν στο χώρο σας. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 στο 26510-27382 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα konis.gr ή ακολουθήστε μας στο Facebook και Instagram. Βιβλιοπωλείο Konis. Εδώ ξεκινούσαν οι δικές σας σχολικές χρονιές και σήμερα συνεχίζονται οι δικές τους.
2: Ίαση ΣΠΑ. Ίαση ΣΠΑ. Ίαση ΣΠΑ. Πρέπει να το θυμάμαι.
3: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
2: Το Ίαση ΣΠΑ φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
3: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου.
2: Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του,
3: λες να του το κάνω δώρο.
2: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
3: Στο Ίαση ΣΠΑ στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίαση ΣΠΑ. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
4: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
5: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
4: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
5: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. delta360.gr.
9: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
10: Tollis Motors ΑΕ. 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
11: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tollis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
10: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
11: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
12: Όλη μέρα επιτυχίες. Όλη μέρα DJ.

0: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και Dove, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hankies. Γαλαξίας.
1: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
2: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
3: Γιώργο. Γιώργο, ξύπνα.
4: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
3: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
4: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
5: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
3: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
5: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
3: Δικαιολογία για να μην πας.
6: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
7: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
6: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
7: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
6: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
7: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
6: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
7: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
6: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
7: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
8: Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα γεμίσει οικονομικά, με επώνυμα σχολικά και τους ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα και στα σχολικά.
6: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας. One hit after another.

Πέμπτη, γεμάτη επιτυχίες. Στον 89,6, Ιωάννινα DJ. Freestyler. Rock the microphone. Freestyler.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα σε ένα αξέχαστο Summer Tour. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου. Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΑΕΗ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
1: Ίαση σπα. Ίαση σπα. Ίαση σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
2: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
1: Το Ίαση σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
2: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
1: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
2: Στο Ίαση Σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651 313 927. Ίαση Σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
3: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
4: Για σχολικά.
3: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο, που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
4: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
3: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα kombosgnosis.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
3: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
5: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

0: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
1: Δεν υπάρχει άλλος σαν τον DJ.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
3: Μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
4: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης Ρεμπρό στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
3: Φύγαμε!
5: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδημή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
6: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας έρχεται στα Γιάννενα με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο ΕΙΝ Κώστας Φρότζος. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στα βιβλιοπωλεία Πρόκος. Παραγωγή Moonwalk Events.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
3: DJ, τι άλλο?

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Είναι πανύψηλη, πανέμορφη και πρώην γυναίκα γνωστού ποδοσφαιριστή. Ποια είναι? Η Ανδριάνα Σκλενάρικοβα, που γεννήθηκε το 1971 σαν σήμερα. Λίγα χρόνια μετά, το 1973, γεννήθηκε ένας πρώην ποδοσφαιριστής που τον φωνάζαμε Έλληνα Μπέκαμ. Καταλάβατε, εννοούμε τον Ντέμι Νικολαίδη βέβαια. Προχωράμε μπροστά το 2000 σαν σήμερα. Τότε η Ελλάδα κέρδισε το αργυρό μετάλλιο στην Άρση Βαρών. Τα βάρη σήκωσε ο Λεωνίδας Αμπάνης. Τα βάρη της επιτυχίας σήκωσε και η Αντέλ, που το 2011 σαν σήμερα πήγε στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων charts με το Someone Like You. Λογικό, το τραγούδι μας άρεσε πολύ.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: 89.6 Radio DJ. DJ Radio DJ.
4: This is my radio.
3: Always fresh.
4: I love this station.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896 89,6 Radio DJ.

0: Δεν υπάρχει άλλος σαν τον DJ.
1: My name's Cyril.
2: Είσαι φαινόμενος.

0: everyone loves.
1: I love them a lot.
2: 89,6 Radio DJ Ioannina. Radio.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 18 Σεπτεμβρίου του 1905, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Γκρέτα Γκούσταυσον. Τι άσχημο όνομα, ευτυχώς το άλλαξε και το έκανε Γκρέτα Γκάρμπο. Την ίδια ημέρα του 1952, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Ντάγκλας Γκλενκόλβιν. Και άλλο άσχημο όνομα, το άλλαξε και αυτός σε Ντίντι Ραμόν. Και ονόμασε το συγκρότημα που ίδρυσε Ραμόνς. Τους θυμάστε? Για ένα άλλο συγκρότημα, τους Rolling Stones, τρελαίνεται ο τραγουδιστής των Smashing Pumpkins, Billy Corgan. Γι' αυτό το 1997, σαν σήμερα, πλήρωσε ανώνυμα το εισιτήριό του και πήγε να τους δει σε κλαμπ στο Σικάγο. Πολλοί πλήρωναν εισιτήριο για να δούνε και τον Βραζιλιάνο Ρονάλντο στο γήπεδο. Το φαινόμενο του ποδοσφαίρου γεννήθηκε το 1996, σαν σήμερα, και πριν μερικά χρόνια, το 2011 συγκεκριμένα, αποφάσισε να αποσυρθεί και να εγκαταλείψει τα γήπεδα.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: How you like that? 89,6 Radio DJ. Radio DJ.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.